0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

μασκαραλίγια ιδέες. Στο αλφα της αξίας, της αρχής, της μίας,

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
4: Άσε μας, ένουπα!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

νέα γη, των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

και να ξεχάσεις προσπαθείς, αλλά ο ήχος της βροχής

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μου!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δεν

0: 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ να
4: ωραίο πόνσο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ο Ρήγας μια πουτσι πολέση θέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί τσισεροδιά στα πάθη και κράζει μια αργαδινή δέκα από την αυλή του από πληρώνω τα καλά να βλέπω το κορμί του.

το ποτσεφί ραχτείτε. Κι ως έρθ' αυτός που τραγουδεί και πέσει το ραγούτο, γρήγορα φέρετε τον εις το παράτι ετούτο. Κίνου και πάση στο ζημιό κι δέκα αρματωμένοι, καθένα στο τραγουδιστή είστε και τσιανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το λαγούτο του σαν το είχε μαθημένο.

και χαιρετούν τους δυο τους, λέγοντας πως ερέγονταν περίσσαι το σκοπό τους. Κι ας συνοδέψουν όλοι ντός και τσισιντρό πιασμένοι να πάσινε του βασιλιά από τους περιμένει. Λέει το σωροτόκριτος η ώρα δεν το δίδει, να πάμε απόψε στου ρίγος τη νύχτα στο σκοτίδι. Αφικασί τζαφι βολές τα άρματα βα ζουχέρα, σπίθι ζουλάμπουτα σπαντιά, κι νύχτα γίνει μέρα.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: σε δύο ώρες από Ακρόπολη στο Γκίζι. Τόσα κομμάτια άκουσα, κανένα δεν μ' αγγίζει.
1: Άρχισα να αγχώνομαι, τι θα το πω το ανθρώπου.
0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος, του Ευάγγελου του πρώτου.
1: Εντάξει
0: και Διονύση μου, θα αρχίσω, μη με βρεις. Μισό λεπτό μονάχα, δώσε βάση στο κρεσέντο μου.
2: Ήρθα να εκμεταλλευτείτε το ταλέντο μου.

0: Prisma 92. Taxi.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Ανοίξαν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το τωρί μες στο παχνί.

τόση ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε.

0: 90 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 90 και 2.

0: τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Πρίσμα 90 και 2.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Πρίσμα 92.
8: Ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Σέρβο Άσο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσβεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βαριά σκιά στην πολιτική ζωή της χώρας ρίχνουν οι τρεις τρομοκρατικές δολοφονικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στα σπίτια τους. Τρομοκρατικές επιθέσεις που οδήγησαν και σε απώλεια ζωής. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν».

σκότωσαν την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν 4 τραυματίες. Και αποδεικνύεται έτσι ότι δεν υπάρχει διαβάθμιση στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν light τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως ορισμένοι δήθεν ακτιβιστές προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ευθύνη και του πολιτικού μας συστήματος και της πολιτείας, του κράτους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτούς τους δήθεν ακτιβιστές, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλές απώλειες ανθρωπίνων ζώων τα τελευταία χρόνια. Είναι οι ίδιοι κατ' ουσίαν, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές τους, τον τρόπο δράσης τους, που έκαψαν τη Μαρφίν. Και μόνο κατά τύχη, σε ορισμένες από τις ενέργειές τους, δεν είχαμε νεκρούς. Μόνο κατά τύχη.

Η βία πάντοτε, πάντοτε, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο απόλυτο από την πολιτεία, από το κράτος. Δυστυχώς, θα το ξαναπώ, έχουμε νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών τα τελευταία χρόνια ορισμένες μορφές εκδήλωσης βίας, οι οποίες οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, σαν αυτά που ζήσαμε χθες. Στην Καθημερινή διαβάζω ότι ο πυρήνας που βρίσκεται πίσω από την δολοφονική επίθεση είναι ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνδέονται με δύο καταλήψεις που έσπασαν με την παρέμβαση των αρχών το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια θα βρεθούν τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι θέμα πολύ λίγων ωρών ή ημερών η αποκάλυψή τους και η σύλληψή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για δολοφονία. Το λέω επειδή κατά καιρούς έχουν περάσει ντούκου πολλές από αυτές τις επιθέσεις. Γκαζάκια, λέει. Δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το γκαζάκι είναι light τρομοκρατική επίθεση. Γκαζάκια ήταν και χθες αυτά που οδήγησαν στο θάνατο της γυναίκας, μιας αθώας γυναίκας που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Τιμωρήθηκε από αυτούς τους ανεγκέφαλους γιατί ήταν μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι μόνο κατά τύχη δεν είχαμε κι εμείς νεκρούς εδώ στο Real Group στην επίθεση που δεχθήκαμε πριν από 4 χρόνια. Γκαζάκια ήταν και τότε που έβαλαν τη φωτιά στο κτίριό μας. Και υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στο κτίριο που σώθηκαν κυριολεκτικά από τύχη, από θαύμα. Πρέπει η ανοχή να είναι μηδενική πλέον απέναντι σε κάθε εκδήλωση βίας. Και το θετικό μήνυμα από τη χθεσινή ημέρα είναι ότι η καταδίκη ήταν ομόθυμη και έντονη από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει να υπάρξει δράση της πολιτείας, δράση της δημοκρατικής πολιτείας απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη, δήθεν ακτιβιστική εκδήλωση τρομοκρατίας που τη ζούμε σε διάφορα μέτωπα και με διάφορες παραλλαγές τα τελευταία χρόνια. Σωστά μου γράφει ο Αβραάμ ότι τον περισσότερο θόρυβο τον κάνουν συνήθως οι άδειοι τενεκέδες. Η πραγματική δύναμη δεν χρειάζεται ούτε βία ούτε κραυγές. Ενώ ο Διονύσης αναρωτιέται αν βρεθούν και συλληφθούν, θα δικαστούν και θα εκτελεστεί η ποινή τους. Γι' αυτό λέω ότι δεν αρκούν τα λόγια και οι καταδίκες, Διονύση. Χρειάζονται πράξεις απέναντι στη βία.

Το παρήγορο είναι ότι σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας νωρίτερα σήμερα το πρωί, μπορεί τις επόμενες ώρες όχι μέρες, να υπάρξουν νέα στοιχεία, ισχυρά στοιχεία για το ποιοι κρύβονται πίσω από την άθλια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Αγαπητέ Μίτσο, διάβασα δύο δημοσιεύματα δύο εφημερίδων. Και οι πληροφορίες είναι από την ελληνική αστυνομία.

Τώρα, το αν οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή όχι, ότι δηλαδή εντός των επομένων ωρών θα υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Επίσημες δηλώσεις είναι πάντως.

Καλημέρα και στον Άνδρο Κλή. Δεν έχει πρόσημο πολιτικό και ιδεολογικό η βία και η τρομοκρατία, αγαπητέ Άνδρο Κλή. Στο δικό μου μυαλό και στη δική μου σκέψη.

Τουλάχιστον εγώ να μπω σε μια τέτοια συζήτηση πολιτικής στάθμισης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική και ιδεολογική στάθμιση ή ανάλυση. Μιλάμε για εγκληματικές, για παράνομες, για δολοφονικές ενέργειες. Και επαναλαμβάνω, τις καταδίκασε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής.

Τώρα επίσης για το ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με έναν εγκληματικό σχεδιασμό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Ήταν συντονισμένοι οι εμπρισμοί με γκαζάκια που έγιναν χθες τα ξημερώματα και έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Αγαπητέ Στάθη, η εφημερίδα των συντακτών, για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει, φαντάζομαι, φιλοκυβερνητική και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, μιλά για τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, για οργή στην κυβέρνηση και καταδίκη από την αντιπολίτευση. Και νομίζω η εφημερίδα των συντακτών απαντά σε αυτά που γράφεις.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Νίκο μου, ήθελα να σου γράψω αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, λέει ο Γιώργος, ο φασισμός δεν πέρασε ούτε με τους Ναζί. Δεν θα κάνουμε λοιπόν το χατήρι σε κανέναν τρομοκράτη φασίστα να κυλιδώσει την κοινωνία μας από όπου και αν προέρχεται. Ενώ η φίλη η Σόφη λέει αν μπορούμε να πούμε καλημέρα μετά τα τόσο τραγικά γεγονότα με τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Κανείς μας, λέει η Σόφη, δεν έχει ξεχάσει εκείνη την τραγική νύχτα της επίθεσης στο σταθμό μας, στο ραδιόφωνο μας και την αγωνία μας για την Κατερίνα που την είχαν βγάλει μέσα από τις φωτιές. Θεέ μου, λέει η Σόφη, πώς έχει καταντήσει έτσι η κοινωνία μας. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού σινεμά έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,9 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό σινεμά παντού, μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε

απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή, πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, που φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα κάθε Κυριακή η Real News, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας μας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
1: Σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Ακητική Οδό από μεταμόρφωση Ανθούσα και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» είναι ο τίτλος. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο, «τα ποντάρει όλα στην οικονομία». Την θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ τους σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει το Ποντίκι, που πάνω από το λογότυπο του με κόκκινα γράμματα λέει «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Έχει πλάκα, μεγάλη πλάκα, το κεντρικό σκίτσο του Ποντικιού. Είναι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αγκαλιά μια γιαγιά και του λέει η γιαγιά, άσε με καλέ και να πας στο Σαμαρά, δε σφάξανε. Πάντα από το Ποντίκι διαβάζω «Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους, ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας, νησιά, λειψιδρία, ανεπαρκείς οι υποδομές ίδρευσης αποθήκευσης και πάντα από το Ποντίκι οικονομία σκληρή η πραγματικότητα για εργασία και στέγη». Η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη». Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν, λέει η Καθημερινή, ότι οι δράστες των επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με δύο καταλήψεις τις οποίες έσπασαν οι αρχές το τελευταίο διάστημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω «Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού» και «Πρόταση του εισαγγελέα, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για Μελά και Ρέπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο Μελάς είναι ο πρώην πρόεδρος και η Ρέπα είναι η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Αυτά από την Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης σε εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη. Και έχει φωτογραφίες από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, για το θέμα αυτό. Ακόμη, από το ριζοσπάστη διαβάζω «Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες», γράφει ο ριζοσπάστης, «απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, «σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού». Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία, γράφει η Κόντρα, και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Το αποκάλυψε το ζούγκλα.gr. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Μητσοτάκης, καμιά ανοχή στο αίμα και το διχασμό, αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα» και «Πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα, στον ΟΟΣΑ παρά τη μείωσή της». Τέλος, πάντα από την Κόντρα, «Ελλάς κατά κυβέρνησης, απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων». Η εφημερίδα «Τα Νέα» έχει τίτλο «Σήμερα το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν», λέει ο Μητσοτάκης. Ακόμη από το ένθετο «Υγεία των νέων, τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος» και «Επικουρικές συντάξεις, προς διπλή παρέμβαση,
Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας, γράφουν τα νέα. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών». Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Παρά τη σκληρή ρητορική, λέει η Δημοκρατία, περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ακόμη, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Η 72χρονη υπέστη βαριά εγκάβματα, λέει η Δημοκρατία, από την επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, στο στόχαστρο των ανεγκέφαλων και οι οικίες των Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Πάντα από τη Δημοκρατία, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Η εφημερίδα Απογευματινή, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές, γράφει η Απογευματινή. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Ακόμη από την Απογευματινή διαβάζω, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45-60.000 υπαλλήλους δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Ο Ελεύθερος Τύπος, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου και δίκη ο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία». Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη η κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Συντονισμένοι εμπρισμοί με γκαζάκια σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ανήκουν, λέει το μανιφέστο, στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και επιχειρούν γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Κυριάκος Μητσοτάκης από το μανιφέστο, καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Η εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες και σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα τον Σεπτέμβριο. Μήνυμα με νόημα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η Political έχει τίτλο «Καμιά ανοχή στον διχασμό των άκρων, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας». Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political διαβάζω «Η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινοτικές επιδοτήσεις μόνον για πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους». Και από τη στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή, τη στήλη Political Incorrect, το φροντιστήριο της Guilfoyle με φουλ γοητεία σε Σαμαρά και Τσίπρα, ο Αλέξης που βοηθά τον Μητσοτάκη και το κλειδί της επόμενης κάλπης, ο λογαριασμός του Γερουλάνου και οι καμπάνες που χτυπούν δυνατά για τον Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το πέναλτι των Ιεχωβάδων» με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα. Και η ναυτεμπορική ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις, ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου. Επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών εισρωών, ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνθέτη, τον εξαιρετικό συνθέτη, τον Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Χρυσές με.
1: Την αγάπη και τον θαυμασμό μου για τον Σταμάτη Κραουνάκη δεν τα έχω κρύψει ποτέ. Είμαι φαν. Είμαι φαν, για να το πω έτσι σε άψογα ελληνικά. Λατρεύω τα τραγούδια του. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά αυτό που θαυμάζω περισσότερο σε αυτόν είναι ότι δεν κάθεται ποτέ ήσυχος. Σκαρώνει συνέχεια νέα όμορφα πράγματα. Καλημέρα Σταμάτη.
2: Καλημέρα Νίκο μου.
1: Θα ησυχάσεις ποτέ?
2: Αυτό το δεν κάθεστε ήσυχος, ξέρεις από ποια ηλικία τα ακούω?
1: Φαντάζομαι.
2: Από πολύ μικρή ηλικία, Νίκο μου, πολύ.
1: Λοιπόν,
2: από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό κάτσε λίγο ήσυχος ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι ναι. Προφανές ότι είσαι ακίνητος και το μυαλό σου δεν ηρεμεί ποτέ. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζεσαι να παρουσιάσεις τη Λυσιστράτη σε όπερα.
2: Έγινε αυτό, έγινε, το πήραμε το πρώτο.
1: Α,
2: το πρώτο
1: έγινε
2: χαρτί,
1: ήδη.
2: Το πρώτο χαρτί το πήραμε, ήταν δύο βράδια για το Ηλιώδιο.
1: Στο Λυκαβητό πότε είναι?
2: Στο Λυκαβητό είναι την Τετάρτη 15 του μήνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αλλά
1: τι σε ενέπνευσε να μετατρέψεις?
2: Θέλω μια και μιλάμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα σχέδιο ετών.
1: Mm-hmm.
2: Είναι, με κυνηγάει πολλά χρόνια. Από τότε σχεδόν που κάναμε την πρώτη μεγάλη Λυσιστράτη με τον Μπουτσινά και το Λάκη και την Ειρήνα Νικολακοπούλου.
1: Ναι.
2: Το 86 ήσουν, ζούσες, ήσουν νέος.
1: Το 86 ήμουν, ναι. ήμουν ήδη δημοσιογράφος. Τριών ετών δημοσιογράφος.
2: Ήσουν στον 984 τότε, Νίκο.
1: Αμέσως μετά πήγα στον 984. Ήμουν στη Μεσημβρινή τότε.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, από το 86 και μετά, όταν τέλειωσε αυτή η λέλαπα, ένα καλοκαίρι, δεν θα το ξεχάσω, ήταν γεμάτο από κόμματα, υβρίς και αποθεώσεις μαζί, όλο μαζί.
1: Ναι, ναι.
2: Μου έκατε στο μυαλό, είχα ένα φίλο, πολύ καλό μου φίλο στο Λονδίνο, ο οποίος δεν ζει πια και μέτραχε στα musical, οπότε πήγαινε και ζήλευα, ρε παιδί μου, έλεγα, έχουμε τόσους ελληνικούς ωραίους μύθους παγκόσμιας εμβέλειας, ας πούμε, γιατί δεν κάνουμε ένα πράγμα. Και έκατσα για χρόνια, δούλεψα το λιμπρέτο, έκανα ένα πολύ ωραίο λιμπρέτο. Η ιδέα είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή έρχεται αυτή η κυρία τώρα στην Αθήνα, είναι λίγο γυρασμένη, ψάχνει λίγο κάποιον να τη μην βρίσκει, τον Απόλλωνα μπροστά της που είναι ένα τεκνό στο δρόμο, λιγάκι αλυτάκι, και τον αναγνωρίζει ότι είναι ο Απόλλωνας και του λέει πήγαινε με σπίτι μου, και την πάει στον 5ο αιώνα και αρχίζει το έργο κάπως συμβατικά με την αφορμή την πρώτη που βγαίνει και τις περιμένει πότε θα έρθουν. Γιατί καμία δεν θέλει να αφήσει το σπίτι, γιατί καμία δεν θέλει να αφήσει.
1: Δεν πρέπει να είναι εύκολη υπόθεση να μετατρέψει κανείς τη Λυσιστράτη σε όπερα. Φαντάζομαι ότι θα είχε δυσκολίες αυτό το εγχείρημα.
2: Η πλάκα, όχι.
1: Όχι.
2: Έφυγε. Το λιμπρέτο ήταν η δυσκολία, γιατί το δεύτερο μέρος, όταν κλείνει το πρώτο μέρος με ένα μονόλογο που λέει κάτι που δεν το λέει το κανονικό έργο, ότι ποια είναι αυτή η γυναίκα, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει παιδιά, τη θεωρούν οι άντρες πιο έξυπνοι γι' αυτό και δεν την παίρνουν υπόψη τους, δεν τις έχουν κάτσει ποτέ οι άντρες να την αγαπήσουν, οι φίλες τη χρησιμοποιούν, δηλαδή έχει ένα, να το πω έτσι, συναισθηματικό πυρήνα η ηρωίδα, και κάνει ένα, χρησιμοποιώ εκεί ένα χωρικό με λέξεις του Ζολώτα, από το μνημειώδη ύμνο του λόγο του Ζολώτα τότε,
1: που μίλησε με τις ελληνικές λέξεις στα αγγλικά.
2: Μπράβο, έχω πάρει μερικές λέξεις και έχω κάνει ένα πολύ ωραίο κοράλ αυτές τις λέξεις που μιλάνε για τη δημοκρατία, το θέατρο. Και περνάμε στο 40 και το δεύτερο μέρος είναι όλος ο 20ος αιώνας.
1: Τώρα, τι θέλεις να νιώσει, να πάρει μαζί το θεατής φεύγοντας από την παράσταση? Ας πούμε
2: αυτό
1: τώρα στις
2: λέει
1: 15 του μήνα στο, ναι, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τι θες να νιώσει?
2: Αυτό που λέει στο τέλος το έργο, αφού λέει πολλά, τέλος πάντων, έχω έναν ανάπηρο, περνάνε οι πόλεμοι, περνάνε οι ανακοινώσεις του Σταυρού. Είχε πολλή δουλειά αυτή η συνθήκη και ιστορικά. να ξαναγαπήσουμε τον τόπο αυτόν τον σπουδαίο, αγάπη μου.
1: Να ξαναγαπήσουμε την Ελλάδα μας.
2: Αυτό τον τόπο. Εγώ το φινάλε το γράψα. Μια πρωτοχρονιά στο Γαλαξίδι, βλέποντας το Γαλαξίδι να αντικατοπτρίζεται στο σύννεφο και στο νερό, έβλεπα τρία γαλαξίδια. Και έλεγα, αυτό δε παιδιά δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα.
1: Αυτή η μαγική εικόνα.
2: Και μια χώρα που την έχουμε αδικήσει και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και αν θέλεις...
1: Εσύ δεν την έχεις αδικήσει, εσύ τις έχεις χαρίσει τις υπέροχες μουσικές σου.
2: Ξέρεις Νίκο, πολλές φορές καταναλωνόμαστε στην κρίνια και στις αντιπαλότητες, στις πολιτικές κτλ. Κτλ. Στην πραγματικότητα, εάν η χώρα λάμβανε κανείς υπόψη τη δυναμική της, τη βαριά της βιομηχανία που είναι η τέχνη της, ο πολιτισμός της. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα καπιταλισμού, που λέει και ο φίλος μου ο Μπογιόπουλος.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, αν θες χτυπάω ένα κουδούνι στα 71 μου κι εγώ κάπως, με τη συνθήκη, γιατί ήταν συνταρακτικό αυτό που έγινε στο Ηρώδη, ήταν δύο βράδια, δεν καταλάβαινα τι έγινε. Δεν βρίσκαν εισιτήριο και εξού πήγαμε, δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό έρχεται ο Λυκαβητός τώρα στις 15 του μήνα.
2: Και πήραμε το Λυκαβητό 15 να έρθουν οι άνθρωποι που μείνανε λίγο απ' έξω. Και από ό,τι δείχνει αυτό το πράγμα μιλάμε. Το λόγο είπα μιλάμε.
1: Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περιοδία.
2: Για την Ελλάδα δεν το κόβω και πολύ, γιατί είναι 50 άτομα, Νίκο μου, εσύ που ξέρεις πολύ καλά τι λέω. 50 άτομα δεν είναι κρατικός φορέας, δεν μπορούν να κάνουν περιοδία.
1: Ναι, είναι μεγάλη παράσταση.
2: Ναι.
1: Είναι μεγάλη παράσταση.
2: Και πάμε όσο μας παίρνει, εκεί που μας παίρνει. Και το ευτύχημα είναι ότι μας καλούν απ' έξω.
1: Στα μάτια μου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Και
2: δεν τολμώ να σου πω, γιατί είναι ένα έργο γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με θήτα κεφαλαίο. Αλλά αν είστε εδώ, ελάτε.
1: Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα χαρώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζεις πάντα.
2: Εγώ, αγαπημένο.
1: Καλημέρα, Σταμάτη Κραουνάκη. Αγαπημένο.
2: Γεια σου, αγάπη μου.
1: Έτσι με σταμάτη πάμε για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε.

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Πρίσμα 92.
12: Του κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθερξης, πρόσθεσε. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία, αναλυτικά στο ενικός.gr. Φυλάκιση από 1-3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε σχεδόν 2.300 ανέρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ σε περίπου 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο Άσο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Peter Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Inter Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
0: Τι γίνεται, όπα, κάτι τράβηξες τώρα. Κάτι τράβηξες το καλώδιο. Μα το
1: τώρα
0: βλέπω.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τώρα τα καλώδια.
0: Δηλαδή, λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν το κουμπί. Τώρα έχεις βρει καινούριο. Κάνεις απότομες κινήσεις και τραβάς το καλώδιο.
1: Όχι, όχι. Τώρα όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, Νίκο, κοίταξε να δεις κάτι. Είναι αυτό το, η εγκληματική ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όχι τα γκαζάκια γενικώς.
0: Όχι, ενέργεια. Μιλάμε για έγκλημα. Μιλάμε για δολοφονία.
1: Πέθανε μια αθώα γυναίκα που δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και καταλαβαίνουν και γιατί και ποιοι είναι αυτοί. Έχει ομόφωνη καταδίκη από όλα τα κόμματα σχεδόν. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάτι τέτοιο μου είπαν τώρα. Δεν το πω.
0: Δεν ξέρω. Λογικά θα έχει πει, δεν μπορεί.
1: Και έχει κάνει σκέτσος, λέει, μια δήλωση. Μαθαίνω ότι ψάχνουν στο χώρο εκεί των ατόμων που είχαν σχέση με καταλήψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, οι πιο μεγάλοι στην ηλικία, λέει, που βάζουν τους πιτσιρικάδες. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτός που εγκληματεί, πιτσιρικάς, μεσαίος, μεγάλος, εγκληματεί. Έχει το θέμα ξεφύγει προώρα, νομίζω, και έχει γίνει μια πολιτικοποίηση του θέματος, μια σύγκρουση πολιτική που δεν χρειαζόταν αυτή την ώρα. Να γίνει στην ώρα της, και άμα χρειαστεί. Θεωρώ ακραία τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι η εμφάνιση του Τσίπρα με το όνομα Ελλάς θυμίζει με τα εμφυλιακή κατάσταση κλπ. Δεν χρειάζεται. Και όσο μάλιστα δεν χρειάζεται, όταν αυτή την ώρα, ας το θεωρώ και ανόητη αυτή την προσέγγιση, αυτή την ώρα γίνεται και έρευνα. Κάθεσε, ρε Χριστιανέ μου, να δούμε τι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί, να τους πιάσουμε και μετά, αν υπάρχει καμία σύνδεση με κάποιον, να την καταδικάσεις. Λίγο ψυχραιμία χρειάζεται.
0: Ναι, η δήλωση Κυρανάκη, συμφωνώ μαζί σου, ήταν άστοχη. Άστοχη δήλωση. Ναι,
1: ο Τσίπρας, λέει, το σημειώνω εδώ, επανασυστήθηκε, λέει, με εμφυλιοπολεμικό όνομα Ελλάς. Τι σχέση. Ναι. Και ο Τσίπρας είναι για, από τις λίγες φορές, θέλω να το παρατηρήσω αυτό, Νίκο.
0: Και τι σχέση έχει,
1: απόλυτη ξεκάθαρη.
0: Ναι, και τι σχέση έχει το όνομα του κόμματος Τσίπρα με τις ενέργειες αυτές τις δολοφονικές στη Θεσσαλονίκη. Καμία
1: σχέση. Και επίσης η δήλωσή του εννοείται, και αυτονόητο εγώ τη θεωρώ, ήταν και απόλυτα
0: κατηγορηματική.
1: Ξεκάθαρη και από τις...
0: Ναι, ναι.
1: Να το πω και αυτό. Από τις λίγες φορές εμείς είχαμε επικρίνει, θυμάμαι, και εσύ το είχε ξεκινήσει και το πήρα εγώ σε Ρή Κορδόνη. Πολλές φορές που επί ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση είχαν κάτι αμφίσιμες δηλώσεις κάτι βουλευτές για κάτι παιδιά που ανησυχούντες.
0: Ναι,
1: και τους είχαμε πλακώσει, θυμάσαι, στην κριτική. Αυτά τώρα, τουλάχιστον από την πλευρά, από ό,τι γνωρίζω εγώ, της λεγόμενης Ελλάς, έχουν τελειώσει και τα έχουμε αφήσει πίσω. Για να δούμε όμως τι θα γίνει στην πορεία. Ποιοι θα είναι αυτοί οι παλικάράδες ή αλυταράδες, μάλλον, που έκαναν αυτές τις ενέργειες.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατουαλά, ο οποίος έχει βγάλει και πολύ ωραίο ποντίκι. Το διαβάσαμε πριν, με τίτλο «Τα ποντάρια όλα στην οικονομία» και με μότο πάνω από το λογότυπο «Τελευταίος να κλείσει την πόρτα» και με συγκλονιστικό σκίτσο στην πρώτη σελίδα με τον πρωθυπουργό που έχει αγκαλιάσει μια γιαγιά και του λέει «Άσε με καλέ» και λέει αυτός «Και να πας στο Σαμαρά, δεν σφάξανε». Δύο συνεντεύξεις λοιπόν για την οικονομία κυρίως. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποιες επιθετικές δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργήσε σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, από τον οποίο θα ζητήσουμε να απαντήσει σε αυτά που θα πει ο κύριος Γερουλάνος.
1: Σωστό.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη, έρχεται ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Κάτι θες να πεις,
1: ναι, ναι, προχτές και χτες κάναμε αναφορές επικριτικές για το χάος που επικρατεί στη Ραφίνα, θυμάσαι πολύ.
0: Ναι, ναι, για το λιμάνι. Για το λιμάνι.
1: Πριν προκυρθεί τα είπαμε. Δεν ήξερα και τίποτα, γιατί το ζω και εγώ πολύ τακτικά. Και η κατάσταση αυτή είναι όπως την περιγράψαμε, ότι ένα λιμάνι της δεκαετίας του 70 πάει να εξυπηρετήσει αυξοαναχωρήσεις διάρκειας με απόσταση μεταξύ των 10 λεπτών. Και μου γράφει τώρα ένας εδώ ακροατής μας, ο Στέφανος, ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Και άκουσα σήμερα με ενδιαφέρον και άλλους συναδέλφους στο Sky, το Δημητρικό Νόμο κλπ. Να βάζουν αυτό το θέμα. Με αφορμή και την απειλή αύριο που θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί κόσμος και θα δεν μπορεί να βρει εισιτήριο κλπ. Εις βάρος των νησιών προφανώς, έτσι. Θέλω να πω ότι ας αρχίσουν να φτιάξουν το δεύτερο λιμάνι της χώρας όπως είναι η Ραφίνα, που με έναν τρόπο δεν ξέρω τώρα γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Άρα όταν μιλάς για θέματα καθημερινότητας, αυτό μου γράφει ο αγαπητός Στέφανος, πιάνει τόπο όσο μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης και η Άννα λένε, κύριε Δελατόλα, δεν είναι απλά αλυταράδες, είναι δολοφόνοι.
1: Ναι.
0: Ναι, το είπαμε κι εμείς, το είπε και ο Αντώνης ότι είναι δολοφόνοι.
1: Συμφωνούμε.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γερουλάνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα. Χθες λοιπόν μου τηλεφώνησε ο κ. Γερουλάνος, λέει μου σου στέλνω κάτι σημαντικό. Λέω έλα, διαφοροποίηση έχουμε και θα γίνει μπάχαλο. Αλλά τελικά ήταν για το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το αναπτυξιακό. Και θέλω να ρωτήσω, μπαίνοντας κατευθείαν.
2: Νομίζω για την καθημερινότητα του κόσμου πιο σημαντικό.
1: Συμφωνώ. Είδα για το Ταμείο Ανάκαμψης τις δηλώσεις και κάποια σημεία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, έχετε να μας πείτε τρία παραδείγματα τα οποία έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιότητα και απορρόφησαν μεγάλα ποσά κλπ. Συγκεκριμένα, χωρίς να είναι αυτό σε μια γενική παρατήρηση ότι πήγαν τα λεφτά σε ημέτερους. Ποιους ημέτερους, δεν ξέρω.
2: Εμείς δεν είπαμε ποτέ για το πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς συγκρίναμε το τι έλεγε η κυβέρνηση όταν έκανε το σχέδιο και τι λέει τώρα, και μέσα από τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης διαπιστώνουμε εκπτώσεις για τις οποίες ζητούμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν. Εκτός οι οποίες μπορεί να είναι καθολική απομάκρυνση ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης ή μπορεί να είναι μερική. Άρα δεν εικάζουμε τίποτα σε αυτή τη φάση.
1: Συγκρίνεται, κάντε σύγκριση.
2: Κάνουμε μία σύγκριση των δεδομένων της κυβέρνησης όταν πρωτοσχεδιάσανε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και εκεί βλέπουμε μία απόσταση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και γεννά πολλά ερωτηματικά. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνει ένα έργο, γιατί ένα έργο έχει μια έκπτωση και αντί να γίνει όπως είπε στην αρχή αρχίζει και μειώνει το στόχο του έργου στην πορεία. Όλα τα προγράμματα έχουν αναθεωρήσεις, αλλά συνήθως γίνονται αναθεωρήσεις για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ οι αναθεωρήσεις γίνονται για να εξηγήσουμε γιατί πράγματα δεν θα γίνουν. Και το τραγικό είναι ότι αντί έναν τέτοιον απολογισμό να κάνει η κυβέρνηση κάθε 6 μήνες όπως θα όφιλε μια κυβέρνηση, πρέπει εμείς να κάνουμε τους detective για να πάμε να βρούμε τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, να κάνουμε τη σύγκριση και να γεννήσουμε τα ερωτήματα τα οποία καλούμε αύριο τον Υπουργό να απαντήσει.
1: Μα απάντησε ο Υπουργός ότι όταν ακυρωθεί ένα πρόγραμμα, μάλλον όταν υπάρξει απένταξη ενός προγράμματος, ενός έργου από το Ταμείο, δεν σημαίνει ότι θα ακυρωθεί. Προσπαθεί να βρει ένα άλλο πλαίσιο χρηματοδοτικό για να συνεχίσει. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό, βέβαια ισχύει, αλλά μπορεί να μας εξηγήσει γιατί απεντάχθηκε ή γιατί πήρε μια μεγάλη έκπτωση. Εγώ δεν δέχομαι ότι αύριο με το επόμενο ΕΣΠΑ, με το παραεπόμενο ΕΣΠΑ, με το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πάλι η χώρα λεφτά. Αλλά θα πρέπει να στερηθεί άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που δεν έγιναν τώρα. Άρα το ερώτημα είναι, αυτά που δεν έγιναν τώρα, γιατί δεν έγιναν? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, υπολογίσαμε λάθος τον σχεδιασμό που κάναμε στην αρχή? Δεν ήρθαν άνθρωποι να πάρουν το διαγωνισμό? Ήρθε μόνο ένας ο οποίος ήταν άχρηστος? Τι έγινε και δεν έχουμε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα είχαμε?
0: Πρακτικά θα χαθούν χρήματα και υπάρχουν έργα

0: γίνει κάθε γιατριά. Έτσι, όποιο ανησυχεί για κάτι, για ένα έργο που θα γινόταν στην περιοχή του και ρωτάει, του λέει: μην ανησυχεί, θα το βάλω στο ΕΣΠΑ. Γίνεται μια μετακύληση αυτού του πράγματος. Κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, τα οποία είχαν μια αξία.
1: Ναι, εσείς συγκεκριμένα, γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση, ότι. Τι?
0: Ότι έκανε κακό σχεδιασμό.
1: Ναι.
0: Και ότι πάνω στον κακό σχεδιασμό η ίδια δεν έφερε ούτε καν τα αποτελέσματα που αυτή είχε βάλει στο στόχο. Και ρωτάμε γιατί. Μόνο εκεί είμαστε σήμερα. Στο γιατί όμως είναι ο διάβολος, στη λεπτομέρεια. Γιατί δεν έχουν συμβεί τα πράγματα. Εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση πολύ καθαρές απαντήσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πήγε λάθος.
1: Εγώ άκουγα από τους υπουργούς να λένε μέχρι τώρα ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλά ποσοστά παράδοσης έργων. Δεν είναι έτσι?
0: Δεν είναι έτσι. Ξεκινήσαμε ψηλά και πατήσαμε φρένο. Σήμερα δουλεύουμε κάτω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσέξτε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Λες και ξεχνάει ότι παραλαμβάνει μια χώρα μετά από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Μια χώρα μετά από μια βαθιά κρίση όχι μόνο έχει ανάγκη να απορροφήσει σωστά τα κονδύλια και να γίνουν σωστά τα έργα, να μην απενταχθούν έργα δηλαδή, αλλά έχει και το λεγόμενο ελαττήριο για το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, ότι μετά από μια κρίση ένα ποσό χρημάτων όπως είναι αυτό το οποίο είχε στη διαχείριση της κυβέρνηση, αν στο Ταμείο Ανάκαμψης προσθέσει κανείς και τα άλλα πακέτα, φτάνουμε περίπου τα 90 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν αυτά τα 90 δις θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Και για να μην χρησιμοποιούμε τα λόγια μιας υπεραισιόδοξης αντιπολίτευσης, πάρτε τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, των ίδιων των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσαν για ανάπτυξη 6% και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κατά μέσο όρο θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 4%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
2: Τώρα, επειδή ασχοληθήκαμε με την οικονομία πριν περάσουμε στα αμιγώς πολιτικά και εσωκομματικά, να ρωτήσω αν εσείς είστε ικανοποιημένος, δεν ξέρω, δεν θα είστε προφανώς, δεν είναι και ο κόσμος ικανοποιημένος, από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Έχετε κάνει προτάσεις πολλές φορές και για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και για τα ΦΠΑ σε βασικά, αλλά δεν γίνεται από την κυβέρνηση αυτό. Και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό?
0: Αν θέλετε θα το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή όμως επέλεξε να απεντάξει τις μπαταρίες, την ενέργεια που παράγουμε την πουλούμε στους Βούλγαρους που έχουν μπαταρίες. Αν αντί να είχαμε πατήσει τόσο πολύ γκάζι στις ΑΠΕ, είχαμε κρατηθεί λίγο και είχαμε βάλει κάποια από αυτά τα χρήματα, όπως είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, να επενδυθούν σε κατοικίες. Ξέρετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και στις τουριστικές περιοχές, αλλά και αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Αμέσως θα είχαμε αυξήσει την παροχή κατοικιών και θα είχαμε συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που οφείλουμε εμείς να λέμε αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε εμείς και να συγκρίνει ο κόσμος τι από τα δύο προτιμάει.
1: Τώρα πάμε και στην οικονομία που αφορά τα νοικοκυριά, που αφορά τους πολίτες. Πώς είδατε αυτή τη συμφωνία κυρίων εντός εισαγωγικών που έκανε η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και με την αγορά γενικότερα για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι και για κάποιες μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης το Σεπτέμβρη, μπορεί να λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας ή όχι και γιατί?
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ευχολόγια μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω κακόπιστα. Κάθε συμφωνία η οποία θα μπορέσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα για την ακρίβεια να τη χειροκροτήσω, αλλά μέχρι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάνανε εκτόσεις σε πράγματα που θα κάνανε εκτόσεις έτσι κι αλλιώς. και το τελικό αποτύπωμα

0: ακόμα στην ακρίβεια, δεν είναι εντυπωσιακό για να πει κανείς ότι πήραν μια ανάσα τα νοικοκυριά. Αντίθετα, όταν εμείς προτείνουμε πράγματα και για την ακρίβεια ή για θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια κτλ., που ξέρετε ότι έχω χειριστεί αρκετά από αυτά, η πρώτη κουβέντα της κυβέρνησης είναι είστε λαϊκιστές, και έρχονται 6, 9, 12 μήνες μετά, κάνουν ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει. Ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει, ζητώντας να τις χειροκροτήσουμε, όταν έχουμε χάσει και έχουν χάσει τα νοικοκυριά πολύτιμο χρόνο από τους προϋπολογισμούς τους. Λοιπόν, ή είμαστε λαϊκιστές ή καλό είναι να μας ακούνε. Εφόσον λοιπόν κάνουν αυτά που λέμε, έστω και με καθυστέρηση, μήπως να πάρουν τις προτάσεις αντιπολίτευσης πιο σοβαρά και να μην προσπαθούν να μας απαξιώσουν κάθε φορά που λέμε κάτι.
1: Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με 2-3 τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, κύριε Γερουλάνε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράζει.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο.
9: Κομματική ευθύνη με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, να πάμε, Αντώνη, και λίγο στα κομματικά.
10: Ναι,
9: στα κομματικά.
10: Τα αγαπημένα. Ναι.
9: Πού είναι ο πύχης για τις ερχόμενες εκλογές? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία του κόμματός σας και τι όχι?
11: Τον πύχη τον έχει βάλει ο πρόεδρος και όπως λέω πάνω...
9: Τη μία ψήφος οποία, πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
11: Τα κόμματα τα οποία δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας οφείλουν να έχουν πάντα στόχο την νίκη. Είναι κόμματα τα οποία θέλουν να δούνε το πρόγραμμά τους να γίνει πράξη και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο με μία νίκη. Αυτό το στόχο
9: είναι ρεαλιστικό στόχος αυτός με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουμε όλοι το τελευταίο διάστημα.
11: Κοιτάξτε, επειδή όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται από το κατά.
10: Και όχι μόνο τα δημοσκοπικά. Περπατάτε στην κοινωνία, στην Αλφα Αθήνας και σας λένε έρχεστε σιγά σιγά, είστε έτοιμοι. Δεν το βλέπω.
11: Άρα... Σας λέω ότι όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται πραγματικά από το κατά πόσον ένα κόμμα καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο στην αποχή. Δεν είναι τόσο πολύ η μετακίνηση από το ένα κόμμα σε ένα άλλο. Είναι αυτό που λέω και παρά τη μεγάλη αύξηση των κομμάτων, δεν βλέπω πολλά από αυτά να μιλούν στον κόσμο που μέχρι χθες καθόταν στον καναπέ. Υπάρχουν εξαιρέσεις, προφανώς, αλλά το μεγάλο σώμα το οποίο δεν πάει να ψηφίσει παραμένει ακόμα να κρίνει τα κόμματα τα οποία βλέπει. Μέσα σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ.
9: Πάντως η χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Αντένα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι σε αυτούς που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, στο λεγόμενο καναπέ, τους κινητοποιεί περισσότερο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα δύο νέα κόμματα. Αντιθέτως, τα παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ, έχουν πολύ μικρή επιρροή σε αυτούς.
11: Επειδή με ρωτήσατε για την εικόνα στην κοινωνία, θα σας πω ότι την εικόνα για την κυρία Καριστιανού τη βλέπω. Την εικόνα για τον κύριο Τσίπρα ακόμα δεν το έχω δει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορεί να μην έχω την πλήρη εικόνα περπατώντας μόνο τις γειτονίες της Αθήνας. Αλλά την κυρία Καριστιανού τη βρίσκω σαν μια δύναμη κινητοποίησης.
10: Αντισυστημική με αυτή τη λογική.
11: Συγγνώμη.
10: Αντισυστημική. Παρουσία βλέπετε στην κυρία Καριστιανού και στήριξη από κόσμο που έχει αυτή τη λογική.
11: Δεν θα έλεγα τόσο πολύ αντισυστημική όσο θα έλεγα μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα τιμωρίας ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν το δράμα το οποίο έζησε εκεί και σε άλλα δράματα τα οποία βεβαίως ζούμε καθημερινά. η έννοια της ατιμωρησίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό και απαξιώνει και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι κάτι για το οποίο άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά όχι μόνο, έχουμε μιλήσει για το πώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης καθαρές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βλέπω. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν μια δυσφορία με το πολιτικό σύστημα, όχι όμως απλά ως μόνο ως διαμαρτυρία, αλλά και ως, αν θέλετε, καταλήτη ώστε κάτι να αλλάξει. Τέτοιους ανθρώπους συναντώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ. Βλέπω ένα στόχο δηλαδή. Βλέπω κάτι που τους κινητοποιεί. Κατά τα άλλα βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να έχει φύγει από την ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και να οδεύει προς μια ανάγκη πολιτικής αλλαγής, οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί για το που, από πού την περιμένουν.
10: Μάλιστα.
9: Ευχαριστούμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα Υπουργέ.
10: Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
11: Εγώ σας
10: ευχαριστώ
11: πολύ.
10: Γεια σας.
9: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Τα ευρήματα που δείχνουν την εμπλοκή τουλάχιστον τριών προσώπων και οι εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής. Ποια μηνύματα στέλνει ο πολιτικός κόσμος? Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστάνε τα περισσότερα, γιατί μένει εκτός ρύθμισης το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών? Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων, που κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούσι, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά, σύμφωνα με νέα έρευνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
13: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
14: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
18: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
17: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα. Εμείς. Κύριε Μαρκόπουλε, πολλές φορές μέσα στη χρονιά έχουμε μιλήσει για το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε καλέσει και τον κύριο Παπαθανάση, δίνει νούμερα ότι πάνε πολύ καλά. Απ' την άλλη μεριά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και χθες ο κύριος Γερουλάνος και σήμερα τώρα λίγο πριν σε εμάς είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που δεν έχουν ενταχθεί, μένουν έξω, η απορριφορητικότητα δεν είναι καλή, υπάρχει μια ιεράρχηση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον αν είναι αυτή που πρέπει για να εισπράττουν και οι εταιρείες που δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία των μεγάλων εταιριών. Πραγματικά δεν μπορεί να βρει κανείς
0: άκρη.
2: Άλλα λένε τα Excel τα δικά σας, άλλα λέει η αντιπολίτευση.
0: Ότι υπάρχουν έργα που μπορεί να μείνουν στον αέρα τελείως.
2: Να μείνουν στον αέρα, να περντάσσονται.
1: Πριν απαντήσω, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να βγούμε από τη ροή της θεματολογίας, να δηλώσω την μεγάλη θλίψη μου για όσα συνέβησαν.
2: Θα το πούμε ξεχωριστά.
0: Θα έρθουμε, θα έχουμε ερώτημα.
2: Ξεχωριστά, γιατί έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
1: Λοιπόν, πάμε τότε στο προκείμενο. Κοιτάξτε, καθαρές κουβέντες. Ούτε ευρώ δεν πρόκειται να χαθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχη ρητορική, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο επαναφέρει ο κύριος Γερουλάνος. Το ΠΑΣΟΚ αρχικά έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Τα καταφέραμε, τους απορροφήσαμε. Τώρα πάει σε ένα νέο αφήγημα. Οι πόροι ότι δεν χάνονται οι πόροι, εντάξει, όλα καλά, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας, δεν αξιοποιούνται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να είμαστε λοιπόν σαφείς ως προς την πορεία της υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στην ελληνική αγορά, στην ελληνική οικονομία, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό, δηλαδή το 68% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού σε λιγότερο από 5 χρόνια. Είναι μια εθνική επιτυχία, δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης αυτό μόνο, έτσι. Το ποσό, για να καταλάβουμε, αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ της χώρας. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη στη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης ως προς τη σημασία των εκταμείευσεων αυτών στην οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφήγημα, λένε ότι η απορρόφηση των επιχορηγήσεων είναι, μάλιστα αυτό υπήρξε και μια παλιότερη ανακύκλωση ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο 48% των επιχορηγήσεων, μόνο αυτό έχει φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Μα η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, έχει εισπράξει το 54% των επιχορηγήσεων του Ταμείου. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή προχωράνε οι επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έχουν φτάσει στο 66% του προϋπολογισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όπως όλα τα κράτη υπάρχει μια σταδιακή πορεία σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις των επιχορηγήσεων. Επίσης, ακούγεται ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Ουδέν αληθές, ουδέν ψευδέστερο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας θυμίζω έτσι πολύ γρήγορα, για να μην γίνομαι γραφειοκρατικός και βαρετός.
0: Τι ποσοστό έχουν πάρει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο?
1: Ακούστε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Τι ποσοστό από το πακέτο?
1: Μιλάω για άμεσα. Εγώ σας λέω το 1,6 δις είναι τα άμεσα. Δηλαδή για προγράμματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας, πρωτογενή τομέα. Από την άλλη όμως, και στα προγράμματα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μια σειρά προγραμμάτων, υπάρχουν πλήθος υποεργολάβων, οι οποίοι αντίστοιχα είναι μικρομεσαίοι και μπαίνουν μέσα στα συγκεκριμένα προγράμματα. Εδώ λοιπόν μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Είναι εθνικά προγράμματα σημαντικά. Είναι έργα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα και τα οποία διαρκώς έχουν ανάγκη από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και εδώ υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια που δηλώνουμε ξεκάθαρα. Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε κιόλας, ένα μπαράζ συνολικής αντεπίθεσης στο χώρο της οικονομίας. Δεν τους άρεσε η εφαρμογή καθολικά του νόμου Κατσέλη, αλλά και το γεγονός ότι κάναμε τη ρύθμιση Πιερακάκη για αναδρομικά. Δεν τους άρεσε, γιατί ήταν ένα κοινωνικό μέτρο το οποίο έρχεται να ανακουφίσει τον πολίτη. Τώρα δεν τους βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, επίθεση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι όμως δεν πάμε μπροστά.
2: Καλά, η αντιπολίτευση στη δουλειά της κάνει κριτικάρι, κάνει προτάσεις.
1: Με χαρά μεγάλη
2: να παρατηρεί λήψεις. Τι ακάτε, σας κοιτάει, άμα σας κοιτάει, θα πάει από το 10 στο
1: 2. Να σας πω ένα μύθο του κυρίου Γερουλάνου. Οι απεντάξεις, λέει, έργων και χάνονται χρήματα. Καταρχάς, η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται την ακύρωση, ούτε την απώλεια της χρηματοδότησης. σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, πρόκειται για μια πρακτική την οποία ακολουθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας παρουσιάζουν μια εξαίρεση. Ενώ όμως δεν χάνονται οι πόροι. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, δημιουργούνται μια σειρά από μύθοι με στόχο κυρίαρχα να πληγεί ένα αφήγημα το οποίο νομίζω όμως το καταλαβαίνει ο πολίτης. Η Ελλάδα στην οικονομία έχει επιτυχίες. Πώς να το κάνουμε? Μπορώ να συζητήσω βήματα που έγιναν προς τα πίσω σε άλλους τομείς. Να τα συζητήσουμε. Όμως εδώ μην κάνουμε κριτική η οποία δεν πατάει στην αλήθεια.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, ένα άλλο θέμα που ταλανίζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το πόσο κάνει κλπ. Το οποίο κατά τη γνώμη μας, και όχι μόνο τη δική μας, δεν πήγε καλά, δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Το είδαμε και στις μετρήσεις. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Έχουμε καμιά ελπίδα από αυτή τη φοβερή συμφωνία κυριών ότι οι τιμές θα κρατηθούν και θα μειωθούν, λέει, από το Σεπτέμβρη?
1: Καταρχάς, η πρώτη εφαρμογή του πλαφών στα κέρδη σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων είχε μια αρχική αποκλιμάκωση. Φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, 5 με 6%. Παρά τα αυτά, επειδή πρέπει να είμαστε τίμοι με τους ακροατές, δεν λέμε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν. Εγώ προέρχομαι από μια λαϊκή περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, τα συζητάμε καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και περαιτέρω παρέμβαση. Παρά τα αυτά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν, αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, στο φαινόμενο αυτό. Βλέπετε ότι διαβουλευόμαστε, βλέπετε ότι έχουν πυκνώσει οι έλεγχοι, είχαμε και πρόσφατα και άλλα πρόστιμα. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει διαρκώς κινητικότητα με τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, προφανώς ο μεγάλος μας αγώνας είναι σε αυτό το πεδίο. Είναι σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν και περιοχές, ενώ προϊόντων, στις οποίες έχει υπάρξει αποκλιμάκωση. Μάλιστα. Για παράδειγμα, ακούω πολύ έντονα το μοσχάρι. Όντως.
0: Θα σας πω τώρα κάτι, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Είναι προβληματικό. Το χειμώνα όμως έχει πέσει, δεν το λέει κάποιος. Εδώ, θα το συζητήσουμε.
0: Εδώ αποφάσισε η κυβέρνηση να άρει το πλαφόν που είχε βάλει στα περιθώρια κέρδους, χωρίς να πάρει κάτι από τους. Τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή?
1: Καταρχάς,
0: μόνο δώσατε, δεν πήρατε τίποτα και μιλάτε για πάγωμα τιμών τους επόμενους δύο μήνες και όχι για μείωσή τους.
2: Και επίσης, ψηλά, δηλαδή,
0: και επίσης, που είναι ήδη πολύ ψηλά. Έτσι. Και επίσης δεν ξεκαθαρίζει κανείς με ποιον τρόπο θα πέσουν τιμές το Σεπτέμβρη. Τι έχετε συμφωνήσει κάτι συγκεκριμένο?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι εύλογο ερώτημα το οποίο όμως έχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Καταρχάς, ήδη έχουν αποκλιμακωθεί στους κωδικούς που επιβλήθηκε το πλαφόν. Όπως σας είπα πριν, έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Έχουμε 6% μείωση. Το είπα και πριν. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό, δεν είναι άμεσο και έχει συνδυασμό με την διαφαινόμενη πτώση των τιμών. Ήδη έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια λόγω της αποκλιμάκωσης της κατάστασης στον πόλεμο στο Ιράν. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση. Έχουν υποχρέωση παγώματος των τιμών. Δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση από εκεί και πέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ούτε χαριστικό είναι. Έχει να κάνει με την διορθωτική πορεία της αγοράς της ενέργειας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία και των τιμών στα τρόφιμα και στην αγορά και στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το χαριστικό. Αντιθέτως, διασφαλίζει ομαλότητα στην αγορά και καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές.
2: Μάλιστα. Τώρα, είδαμε ότι το θέμα με αυτή την εγκληματική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα έχει αρχίσει μια πολιτικοποίηση. Ξεκίνησε, θα έλεγα, από μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, ακραία τοποθέτηση του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη. Κάπου εκεί ανάφτηκε το όνομα το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Νομίζετε ότι πείθει το ακροτήριο της Νέας Δημοκρατίας τέτοιες αναφορές σε αυτή τη φάση?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε ένα αρχικό μούδιασμα και παραταξιακά, αν θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για στελέχη μας, μια σειρά μεσαίων κυρίως στελεχών. Και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση, εμείς είμαστε, κύριε Δελατόλα, κάπως φυλασσόμενοι. Μην το πάω σε βάθος, είμαστε κάπως φυλασσόμενοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί κτλ. Το γεγονός ότι η βία πήγε σε μεσαία μας στελέχη είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι μας έχει μουδιάσει. Όμως μετά την ώρα περίσκεψης έχει έρθει και η ώρα της δράσης. Έχουμε επιλέξει την τήρηση της νομιμότητας. Τα βάλαμε με άβατα, τα βάλαμε με περίεργες συλλογικότητες. Θεωρώ πολύ σωστά. Όμως πλέον είναι χρέος τιμής να αποκαλυφθούν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε ένα έγκλημα. Η υπόθεση Νέστορα είναι μια υπόθεση η οποία πληγώνει πλέον το σύνολο της κοινωνίας.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, θα με συγχωρήσετε να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλες ευθύνες συνολικά το πολιτικό σύστημα, διότι έχει ανεχθεί μια light εντός εισαγωγικών τρομοκρατία, η οποία εμφανίζεται ως ακτιβισμός, τα λεγόμενα γκαζάκια, ας πούμε, τα οποία περνάνε ντούκου σαν να μην συνέβη τίποτε. Εμείς έχουμε πικρή εμπειρία εδώ στο Real, γιατί πήγαν να μας κάψουν το κτίριο και υπήρχαν μέσα εργαζόμενοι που σώθηκαν πραγματικά από τύχη, πραγματικά από θαύμα. Λοιπόν, αντιμετωπίζονται λοιπόν μια σειρά ακτιβισμών που κατ' ουσίαν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ως light καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
2: Και κύριε Χατζηνικολάου,
1: μιλάτε
2: έτσι.
1: Καταρχάς σε παθόντα. Εγώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στα Τέμπη δεν μπορούσα να κάνω μετά τη δύση του ηλίου γραφείο. Δεν μπορούσα. Είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές. Εδώ πρόσφατα ο Ρουβίκονας, πρόσφατα, εγώ το λέω και με το όνομά του.
0: Εμάς μας έκαψαν.
1: Κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική. Με πορείες ντυμένη ομοιόμορφα. Ποια ήταν η διαφορά του με τη Χρυσή Αυγή? Κάποιοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να πούμε ότι το Ρουβίκονα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Να τα θυμόμαστε αυτά. Κάποιοι άλλοι επέτρεψαν να εισέλθουν με προσκλήσεις ακτιβιστές και να πετάνε φυλάδια την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, υβρίζοντάς μας ως δολοφόνους. Κάποιοι προχωράνε καθημερινά σε χουλιγκανισμούς εντός του κοινοβουλίου και πρέπει πλέον να τους δείξουμε ότι η ανοχή μας έχει πάρει τέλος. Εδώ λοιπόν έχει μια μεγάλη σημασία και μια πολιτική κουβέντα που ανοίγει και εντός κοινοβουλίου. Άμα δείτε, τα παρακολουθείτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Παρακολουθείτε καθημερινά τους χούλιγκανς του ελληνικού κοινοβουλίου. Πώς να μην περάσει αυτή η εικόνα του κοινοβουλίου και στην κοινωνία? Όταν ο άλλος βγαίνει και σε φωνάζει δολοφόνο, όταν βγαίνει και σε κατηγορεί καθημερινά με χυδαιότητες, με χυδαίο τρόπο, όταν μπαχαλοποιούν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει εδώ, χωρίς να υπάρχει όριο και φρένο, προφανώς αυτό θα μετακυληθεί και στην κοινωνία. Όταν υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο βλέπουμε τα στελέχη να καθυβρίζουν καθημερινά σε λίγο το κοινοβούλιο, έτσι που πάμε, θα μας θυμίσει εικόνες Ταϊβάν, αυτά τα ασιατικά κοινοβούλια, και μας υβρίζουν καθημερινά. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα της περίσκεψης, έχει έρθει όμως και η ώρα της δράσης. Δεν είμαστε όλοι, να ξέρετε, συμμέτοχοι κοινοβουλευτικά στην υπόθεση να αποδοθεί η δικαιοσύνη για τη δολοφονία την χθεσινή. Δεν είμαστε όλοι. Εγώ χαίρομαι που κάποια κόμματα...
2: Τα περισσότερα κόμματα το καταδίκασαν.
1: Χαίρομαι
2: τον κύριο Τσίπρα.
1: Χαίρομαι ειλικρινά και πραγματικά. Πάντως δεν ήταν και αυτονόητο όλα αυτά τα χρόνια ότι θα γινόταν αυτό. Χαίρομαι. Υπάρχουν όμως και οι καθημερινοί τροφοδότες μίσους και τοξικότητας. Εκείνοι οι οποίοι χαίρουν και μιας ιδιότυπης ασυλίας, σας εξαιρώ εσάς ως μέσο και από τα μέσα ενημέρωσης, ασχημονούν καθημερινά εντός κοινοβουλίου και σας θυμίζω, επί συγκεκριμένου προσώπου πολιτικού, ο Ρουβίκονας έκανε παρέλαση στη Βουλή, μέσα στη Βουλή. Είναι ο ίδιος Ρουβίκονας που τις τελευταίες ημέρες πρόσφατα κινήθηκε παραστρατιωτικά, παρακρατικά, φορώντας τα ίδια ρούχα, χρυσαυγήτικη λογική, τίποτα διαφορετικό. Και είναι τα ίδια πρόσωπα οι οποία διαρκώς χουλιγκανίζουν και μπαχαλοποιούν το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πάει άλλο.
0: Η νομοθεσία μας θέλει αυστηροποίηση κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Το έχουμε δει, έχει λειτουργήσει σε προηγούμενο ιστορικό παράθυρο. Αναφέρομαι στις συλλήψεις για τη Χρυσή Αυγή. Όπως υπάρχει η ακροδεξιά
0: φασιστική
1: βία, υπάρχει και η ακροαριστερή.
0: Πάντως έχουμε δει επίσης να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά, στα πούβουλα, στη συνέχεια.
1: Όταν να το πάω και λίγο πιο καθαρά.
0: Διότι προφανώς δημιουργούν ένα φόβο γύρω τους.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα το πάω και λίγο πιο ευθέως. Δεν θα σχολιάσω τι είπε ο συνάδελφος, ο κ. Κυρανάκης, τι δεν είπε. Εγώ θα πω αυτό το οποίο θα πω εγώ. Όταν κάποιοι κλαίνε διαρκώς τον νόμο του Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου και αυτό περνάει έτσι, να τα αποτελέσματα. Να τι είναι τώρα που ήρθε. Όταν κάποιοι χωρίς ντροπή βγαίνουν στο δημόσιο λόγο και γυρνάνε και λένε για δολοφόνους κατά σειροήν, τους δίνουν πολιτική κάλυψη. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα να διαλέξουμε με ποιον είμαστε. Είμαστε με την νομιμότητα, είμαστε με τον κοινοβουλευτισμό ή είμαστε με τη χουλιγκανοποίηση των πάντων και τον μπάχαλο. Από εδώ και πέρα η συζήτηση γίνεται επί άλλης βάσεως. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη και κοινοβουλευτικά, επαναλαμβάνω, πλέον η ανοχή μας θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι έχει τελειώσει. Ανοχή τέλος. Όποιοι πάνε να κλαίνε στο νόμο του κάθε τρομοκράτη και δεν έχουν σαφές μήνυμα, θα πρέπει από σήμερα και μετά να απολογούνται. Έχουμε μία νεκρή γυναίκα μόνο και μόνο γιατί έκανε το τραγικό λάθος να υποστηρίξει άλλη παράταξη από αυτή που κάποιοι πιστεύουν. Ως εδώ. Πολύ δεν πάει.
0: Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί δυνατό ποντίκι στα περίπτερα με φοβερό ρεπορτάζ και εμείς έχουμε ραντεβού στα περίπτερα την Κυριακή με τη Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
2: Γεια σας, σας χαιρετώ. Γεια σας.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.

0: 5 και 2.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο σπίτι μας, στο Πρίσμα 92. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και το τι γίνεται στον κόσμο, αλλά και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα ειδικότερα. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας είναι τα Πλέστας The Market με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και πολύ νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market, Κήπη, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 Αγίων, είναι στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Τα Πλέστας The Market είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας, προμηθευτείτε το νέο φυλάδιο προσφορών και αξιοποιήστε τις απίθανες προσφορές που έχει σε πάρα πολλά προϊόντα. Ειδικά θα βρείτε πολύ καλές προσφορές στα αντιλιακά, σε τρόφιμα και εάν θέλετε να κάνετε ταξίδι τώρα το καλοκαίρι, να πάτε σε ένα ωραίο νησί, σε ένα βουνό, προμηθευτείτε, θα βρείτε πολύ καλές προσφορές στις βαλίτσες όλων των μεγεθών. Λοιπόν, αυτά με το χορηγό μας. Ο καιρός σήμερα παραμένει ζεστός και έτσι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Ο καλός καιρός θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο όμως θα ενισχυθούν οι άνεμοι περισσότερο στο Αιγαίο αλλά και εδώ στην περιοχή μας και έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο των θερμικών καταιγίδων, ένα φαινόμενο που χτες ειδικότερα έπληξε την Κέρκυρα με σφοδρές ρηπές ανέμων, σάρωσαν εκεί τη πόλη της Κέρκυρας, ξερίζωσαν δέντρα, είχαν και προβλήματα κάποια σκάφη που είχαν δέσει εκεί στο λιμάνι. Αυτές οι σφοδρές έτσι καταιγίδες έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες και στην Ευρώπη, από εκεί που πέρασε το μεγάλο αυτό κύμα ζέστη, συγκεκριμένα εχθές στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας σημειώθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη καταιγίδα που άφησε πίσω της πάρα πολλές ζημιές και σε κτίρια και σε δέντρα, ακόμη και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Λοιπόν, ο καύσωνας, η ζέστη αυτή έχει μετακινηθεί προς την Ανατολική Ευρώπη. Υποφέρουν εκεί κάποιες χώρες που δεν είναι συνηθισμένες σε αυτή τη ζέστη, ειδικά αυτή την περίοδο. Χτυπάει την Ανατολική Ευρώπη, ενώ έχει σημάνει από χθες συναγερμό σε Ιταλία και στα Βαλκάνια. Αφήνουμε τον καιρό εδώ να σας πούμε ότι τουλάχιστον μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου δεν αναμένεται να αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία, θα έχουμε έτσι μια ανεκτή θερμοκρασία εδώ στη χώρα μας και στο νησί μας. Πάμε να δούμε κάποια άλλα θέματα που αφορούν τον πόλεμο, όχι όμως το μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά στο Κίεβο. Εχθές πραγματικά η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με 74 πυράβλους και 496 drones, 13 νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Η ρωσική επίθεση εξαπολύθηκε την διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Το περίμεναν εκεί, είχαν τις πληροφορίες τους οι Ουκρανοί για το τι ώρα θα ανέμεναν αυτή την επίθεση. Σύμφωνα λοιπόν με το δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο,
Μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 13 νεκροί, ενώ αναμένεται να αυξηθεί και ο αριθμός των νεκρών. Ενώ παράλληλα η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εκτόξευσε, όπως σας είπαμε και πριν, ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυράβλων, 74 πυράβλους και 496 drones, ενώ σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι Ουκρανικές δυνάμεις αεροπορικής άμυνας κατέριψαν ή εξουδετέρωσαν 48 πυράβλους και 476 drones, ωστόσο 25 βαλιστικοί πύραυλοι και 12 drones έπληξαν συνολικά 33 στόχους. Συνεχίζεται λοιπόν το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων και στην Ουκρανία, αλλά και Ουκρανία να ξέρετε ότι τις επόμενες ημέρες θα προβεί σε αντίπεινα. Τώρα στην Ταϊλάνδη, νεκροί 8 βουδιστές μοναχοί παρασύρθηκαν από ημιφορτηγό που φέρεται να οδηγούσε ανήλικο. Στο περιστατικό συνέβη σε έναν επαρχιακό δρόμο της Βόρειας Ταϊλάνδης. Στο τιμόνι καθόταν ένας ανήλικος 11 ετών μόνος του. Σκόρπισε το θάνατο, έπεσε πάνω στους μοναχούς. 11 βρήκαν το θάνατο, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, να δούμε λίγο τη σφοδρή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε πολυκατοικία στην περιοχή Ανάληψη της Θεσσαλονίκης. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε, τραυματίστηκε εκείνη τη στιγμή 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, δικηγόρος εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Βάγια Νέστορα έχασε βέβαια τη ζωή της, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά ο σύζυγός της και η κόρη της, κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Τώρα, από την έκρηξη σημειώθηκε και φωτιά. Δύο εκρήξεις ακολούθησε μία μετά την άλλη. Η οικογένεια Νέστορα κατέβηκε κάτω στον γκαράζ για να δει τι είχε γίνει. Αφού είχε προηγηθεί η πρώτη έκρηξη, ακολούθησε αμέσως μετά η δεύτερη έκρηξη, πιο σφοδρή από την πρώτη, όπου δυστυχώς τραυμάτισε πάρα πολύ σοβαρά την Βάγια Νέστορα και αμέσως μετά από λίγες ώρες κατέληξε στο νοσοκομείο. Τώρα, οι κάμερες ασφαλείας περιέγραψαν δύο διαδοχικές εκρήξεις που προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οχήματα και στο κτίριο της οδού Γραβιάς. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται η λάμψη της πρώτης έκρηξης, ενώ 15 δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε και μία δεύτερη, πολύ πιο ισχυρή, με τη φωτιά να καίει τα οχήματα που βρισκόταν στην πιλωτή και τις φλόγες να φτάνουν στους πρώτους ορόφους της πολυκατοικίας. Μια ημέρα μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γραβιάς και Κίμωνος Βόγα, εξακολουθούν να υπάρχουν αποκαίδια, έντονη οσμή καμένου, ενώ εικόνες που έχουμε δει όλοι στα μέσα ενημέρωσης θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, για αυτή την επίθεση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική, θα έχουμε μετά τις 12.30 τον βουλευτή Ζακίνθο, κύριο Διονύση Αχτύπη. Εδώ να σας αναφέρουμε ότι όλα τα κόμματα έχουν καταδικάσει αυτή την επίθεση, χαρακτηρίζοντας το ένα τρομοκρατικό και άναδρο χτύπημα. Ενώ συγκλονίζουν οι περιγραφές των γειτόνων για την έκρηξη στην πολυκατοικία, το κυβερνητικό μήνυμα είναι μηδενική ανοχή μετά την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Συγκινεί η ανάρτηση του σύζυγου της, Παναγιώτη Νέστορα, για το θάνατο της γυναίκας του Βάγιας, η οποία υπέκυψε χτες μετά την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια. Πίσω λοιπόν από αυτή την τραγωδία κρύβεται ακόμη μία άλλη μεγάλη απώλεια, καθώς η οικογένεια είχε χάσει το 2021 τη δεύτερη κόρη της Νικολέτα σε ηλικία 37 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Από τότε η Βάγια Νέστορα είχε αφιερωθεί στην ανατροφή του μικρού εγγονού της, που έμεινε ορφανό από μητέρα και τώρα από γιαγιά.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο να περάσουμε στα δικά μας. Δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν η εκλογή Προέδρου. Τυπικό ήταν το θέμα. Ήρθε μια καινούρια εγκύκλειος από το Υπουργείο. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις δηλώσεις που, και την ενημέρωση που είχαμε από τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύσιο Πλέσα, τις επόμενες ημέρες, μάλλον τη Δευτέρα. Όμως πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εξελέγει ξανά πρόεδρος η κυρία Ολυμπία Καρδακάρη, η πραγματικά είναι μια από τις ελάχιστες γυναίκες πρόεδρου. Περιφερειακών συμβουλίων. Πρώτη φορά από τότε που είναι ο θεσμός της περιφέρειας εδώ στο Ιόνιο έχουμε γυναίκες.

γυναίκα πρόεδρο και θα την έχουμε μαζί μας μία η ώρα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ολυμπία Καρδακάρη, είναι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής. Μαζί μας σήμερα θα έχουμε και τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη. Για ποιο θέμα? Για το θέμα του γηπέδου. Τι γίνεται με το γήπεδο? Εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα. Καθυστερεί πάρα πολύ η κερκίδα. Έχει βγει βέβαια χρηματοδότηση. Τι γίνεται με την κερκίδα? Έχουμε Ιούλιο. Θα προλάβει να κατασκευαστεί? Δεν θα προλάβει να κατασκευαστεί από ό,τι φαίνεται. Οπότε η ομάδα μας θα έχει μεγάλο πρόβλημα και θα αναγκαστεί να παίζει εκτός Ζακύνθου, στην Αθήνα νομίζω. Εκεί θα πάει, όχι απέναντι στην περιοχή εδώ του νομού Ηλίας. Η ομάδα θα πρέπει να πηγαίνει στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό. Δεν θα μπορούν να ακολουθούν κάθε φορά που έχει παιχνίδι η οπαδή της, που είναι πάρα πολύ εδώ στο νησί, και αυτό έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Διονύση Μποζόνο αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Θα είναι μαζί μας ο βουλευτής, θα μιλήσουμε για το τρομοκρατικό αυτό εκτύπημα και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Διονύση Μποζόνο. Τώρα, κάποια άλλα θέματα τα λέμε κάθε μέρα. Τι να πούμε τώρα, στενοχωριόμαστε που τα λέμε, αλλά πρέπει να τα πούμε. Αύριο θα έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Κάπως πρέπει να καθαρίσουν κάποια σημεία της πόλης. Το λέω και το ξαναλέω εδώ στην εκπομπή. Η πόλη μας δεν είναι καθαρή. Λυπάμαι που το λέω, έχει πάρα πολλές περιοχές που είναι βρώμικες. Τα χόρτα δεν έχουν κοπεί σε κάποια έτσι πεζοδρόμια. Είναι ξερά χόρτα, ακαθαρσίες, κάτω κολλημένα φαγητά εκεί που είναι η κάδη. Δυσκολεύεται και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Γιακουμέλος, στην νέα τοποθέτηση των κάδων. Δεν μπορεί να βρει έναν τρόπο επικοινωνίας με τους κατοίκους, γιατί κανένας δεν θέλει τους κάδους μπροστά στην πόρτα μας, δηλαδή να ανοίγουμε την πόρτα και να είναι η κάδη. Θα μπορούσαν όμως να βρεθούν κάποια εγκατελειμμένα σπίτια, κάποιες άλλες έτσι γωνίες που να βάλουμε τους κάδους εκεί. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα, το καταλαβαίνουμε, και δίκιο έχει ο κύριος Γιακουμέλος, αλλά και οι πολίτες είχαν συνηθίσει αλλιώς τόσα χρόνια, είναι ένα μπέρδεμα εκεί. Λοιπόν, αρχίζουν και καταφθάνουν Έλληνες τουρίστες από αρκετές περιοχές της χώρας. Έχουμε ωραίες παραλίες, έχουμε καθαρές θάλασσες, όμως όλοι θέλουν να έρθουν και στην πόλη να κάνουν τη βόλτα τους. Μην βλέπουν βρωμιά, γιατί αυτά τα λένε, τα μεταδίδουν μεταξύ τους και τα γράφουν και σχόλια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί.

0: τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ζακύνθου, κύριο Διονύση Αχτύπη. Θα μιλήσουμε σήμερα, θα αφήσουμε στην άκρη τα θέματα του νησιού μας για αυτό το τραγικό πραγματικά γεγονός, το τρομοκρατικό χτύπημα, έτσι έχει χαρακτηριστεί στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Αχτύπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Τσίπερα, σας και τους ακροατές σας.
0: Πολύ στενάχωρο όλο αυτό πραγματικά. Με συγχωρείτε, ένα λεπτάκι. Διάβασα τώρα ότι η άτυχη αυτή η Βάγια η Νέστορα μεγάλωνε το εγγονάκι της, της κόρης της, η οποία είχε πεθάνει από μια πολύ σοβαρή ασθένεια το 22. Δηλαδή το παιδί έχασε και μητέρα και τη δεύτερη μητέρα του στην, σε εισαγωγικά, τη γιαγιά του.
1: Δεν υπάρχουν καταρχάς τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια. Δεν υπάρχουν λόγια για να χαρακτηρίσεις τις πράξεις αυτές. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι πράξεις οι οποίες γίνονται είναι βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουν πει και άλλοι και πέρα από μένα. Νομίζω ότι αυτός ο τοξικός διάλογος και αυτή η τοξικότητα η οποία δημιουργείται μέσα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στην ουσία εκολάπτει τέτοιες ενέργειες και οπλίζει χέρια τα οποία πραγματικά δημιουργούν αυτές τις δύσκολες και αποτρόπες καταστάσεις. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχει το δικαίωμα κανένας, mm-hmm. να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες προκειμένου να θεωρεί τον εαυτό του και μάλλον να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι ο τιμωρός ή ότι εκπροσωπεί την κοινωνία. Βιώσαμε την τρομοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξή μας, πρέπει να ξέρετε ότι έχει βιώσει τέτοια περιστατικά και στο παρελθόν, πολύ δύσκολες καταστάσεις, και σήμερα έχουμε μία ακόμα. Αλλά πρέπει να ξέρετε, κυρία Τσίπηρα, ότι και πριν από λίγο καιρό και πάρα πολλές φορές έχουμε πάλι τοποθετήσεις με γκαζάκια και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει, δεν υπήρξαν θύματα. Αλλά τώρα εδώ αναβιώνει πλέον ένα γεγονός όπως με τη Μαρφίν, όπως καταλαβαίνετε. Όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι πιστεύουν ότι εκφράζουν τη λαϊκή αγανάκτηση και τον λαό, όλοι αυτοί είναι στιγνοί εγκληματίες και δολοφόνοι, τίποτα περισσότερο. Και νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία θα βρει τον τρόπο όλους αυτούς να τους συλλάβει και να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Πρέπει να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν για αυτές τις πράξεις. Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση ξανά την τρομοκρατία να αναβιώσει για να τρομοκρατεί πολιτικούς, στελέχη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Η τρομοκρατία από όπου και αν καταδικάζεται, από όπου και αν προέρχεται. Δηλαδή ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία, ο καθένας σαφώς και είναι ελεύθερος να πει την άποψή του. Όχι όμως με τη βία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Τσίπηρα, όταν ο Ρουβίκονας μπήκε μέσα στη Βουλή και ο τότε πρόεδρος της Βουλής είπε αφήστε τα παλικάρια να φύγουν και φώναξε τα περιπολικά να τα αφήσουν και να τα πάνε μάλιστα μήπως και στα σπίτια τους. Όταν για παράδειγμα αφήνουμε τέτοιες ενέργειες και δεν τις καταδικάζουμε, αλλά αντιθέτως σε τέτοιες ενέργειες που γίνονται και από το Ρουβίκονα και τα ξέρετε αυτά, που μπαίνουν και κάνουν τους τιμωρούς ότι αυτοί εκφράζουν τη λαϊκή θέληση οτιδήποτε άλλο, αυτά είναι αυτό που είπα προηγουμένως, εκολάπτεται σιγά σιγά η βία η οποία θα έρθει. Και έχουμε την οπαδική βία που κάποιοι τη συντηρούν, ναι, με το Λιγκερίδη, το συγχωρεμένο, τον αστυνομικό. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι φαινόμενα της ίδιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι ενεργούν κατά αυτούς τους τρόπους. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν. Ναι. Και βλέπεις ας πούμε και στο διαδίκτυο πραγματικά, και θα το δείτε ότι τι ζημιά γίνεται και στο διαδίκτυο από ορισμένους, και το βλέπω και προσωπικά στον εαυτό μου. Πρέπει να δείτε με το τι εσχρά λόγια συμπεριφέρονται και γράφουν, δεν αντιπαρατίθεται πολιτικά τη διαφωνία τους να την πουν, αλλά μιλάμε ότι βομολογίες, δηλαδή λέξεις οι οποίες είναι ακατανόμαστες, ναι, απέναντι σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην κοινωνία, αλλά μπορεί να έχουν μια διαφορετική πολιτική άποψη από αυτούς. Αν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η τοξικότητα και αυτός ο λόγος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν καταδικάζεται από ορισμένους, αλλά αντιθέτως τον συντηρούν. Και εγώ το έχω βιώσει στον τοξικό λόγο και από επίσημες παρατάξεις στη Ζάκυνθο, και έχω προβεί και σε μηνύσεις, γιατί ακριβώς βλέπετε ότι δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο τελικά γίνεται απειλητικό για αυτούς, για τους οποίους εκτοξεύεται αυτός ο λόγος. Επομένως όλα αυτά μην τα βλέπουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Κάποια στιγμή οριμάζουν όλα αυτά στο μυαλό και στις σκέψεις ορισμένων ανώριμων.
0: Και νέων παιδιών, γιατί τα νέα παιδιά στρατολογούνται για να κάνουν αυτά τα πράγματα από μεγαλύτερους, να ξέρετε.
1: Βεβαίως, αυτό γίνεται. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο παίρνει μέχρι και εντολές μέσα από τη φυλακή. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο πραγματικά δημιουργεί καταστάσεις, όπως είδατε με γκαζάκια, οπαδική βία. Προχτές σκοτώθηκε άλλο ένα παιδί 15 χρονών στο δρόμο. Όλα αυτά πρέπει πλέον να σταματήσουν και οι οικογένειες πραγματικά να παίξουν και αυτές το ρόλο τους. Να υπάρχει εποπτεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Η βία ξεκινάει από μικρές ηλικίες και νομίζω ότι όλοι έχουμε ευθύνη να το σταματήσουμε αυτό. Δεν είναι μόνο στην πολιτεία η ευθύνη. Είναι στις οικογένειες, είναι ατομική ευθύνη και η συλλογική ευθύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ πρέπει να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σας είπα και πάλι ότι όλα αυτά πλέον θα σταματήσουν εφόσον αυτοί οι άνθρωποι συλληφθούν και παραδειγματικά πραγματικά τιμωρηθούν, έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Πραγματικά γνωρίζουμε και εμείς ότι η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους και σίγουρα θα προχωρήσουν σε συλλήψη. Δεν πάβει όμως να έχει χαθεί μία ζωή. Και να μια οικογένεια είναι τραυματισμένα και τα άλλα μέλη,
1: και δεν είναι,
0: μέλη της οικογένειας.
1: Θέλω να πιστεύω να είναι η τελευταία ζωή που χάνεται από τέτοιες ενέργειες εγκληματιών πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι δεν σταματάνε πουθενά. Έχουν συμβεί και στο παρελθόν, έχουμε χάσει ανθρώπους από αυτές τις ενέργειες. Γενικότερα, ποιος δεν θυμάται τη Μαρφίν, ποιος δεν θυμάται πραγματικά. Και ζούμε πάλι ίδιες καταστάσεις. Αλλά εκεί οι εγκληματίες έμειναν ατιμόρυτοι, δεν βρέθηκαν ποτέ. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να βρεθούν επιτέλους. Γιατί είναι όλοι αυτοί είναι από το ίδιο κύκλωμα. Είναι ίδιο κύκλωμα όλοι αυτοί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, κυρία. Πρίσμα. 90.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον βουλευτή Διονύση Ακτύπη. Καταδίκασε το γεγονός αυτό, το τρομοκρατικό γεγονός που έχασε τη ζωή της μία γυναίκα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά εδώ το νησί μας. Έχουμε μαζί μας το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Διονύση Μουζάκη. Υπάρχει ένα θέμα με το γήπεδο. Αναρωτιούνται όλοι αν θα προλάβει η Δημοτική Αρχή να κατασκευάσει τις κερκίδες εκεί το χώρο που υπάρχει πρόβλημα. Αμήτι άλλο πιο κατάλληλος είναι ο κύριος Μουζάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας, αλλά και σε όλους τους Ζακηθινούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρει ο Δήμος να... έχει βγει βέβαια κρηματοδότηση να κατασκευάσει τις κερκίδες.
1: Καταρχήν, πριν φτάσουμε στις κερκίδες, ναι. Ο Δήμος έχει μια άλλη υποχρέωση και είναι άμεση αυτή η υποχρέωση να κάνει το εθνικό το δημοτικό στάδιο έτσι ώστε να είναι λειτουργικό για αγώνες β' εθνικής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κερκίδα που πληρεί κάποιες προϋποθέσεις ως προς τις θέσεις, όμως όλα αυτά χρειάζονται κάποιες αδειοδοτήσεις, πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν ιατρία, δύο που χρειάζονται να δημιουργηθούν θεωρία, να δημιουργηθούν δωμάτια για τους δημοσιογράφους. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πέρα από τη γραφειοκρατική διαδικασία που είναι οι αδειοδοτήσεις, είναι και έργα κατασκευής.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, αν πιστεύω, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν είναι έτοιμο, ζήτω που καήκαμε δηλαδή. Δεν θα τους αντέχει το νησί τους δικούντες εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα αυτά είναι πολιτική βούληση. Πέρα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να επικεντρωθούν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μέρημνα μόνο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μια διορία. Έχουμε γύρω στους τρεις μήνες.
0: Προσέξτε.
1: Η προκήρυξη λέει 2 μήνες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Υπάρχουν όμως κάποια παραθυράκια που λένε ότι σε ομάδες όπως είναι οι δικοί μας, οι οποίες ανέβηκαν τώρα και χρειάζονται μια πίστοση χρόνου, πρέπει να δηλωθούν και 15 μέρες πριν ξεκινήσει το εκάστοτε πρωτάθλημα. Άρα έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα ικανοποιητικό, θα πω εγώ, εάν και εφόσον υπάρχει, το ξαναλέω, η πολιτική βούληση να ασχοληθούν με το θέμα.
0: Ναι.
1: Να γίνουν και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, γιατί μην ξεχνάμε και οι γραφειοκρατικές αλλά και οι εργασίες στο γήπεδο, για να μην ξεχνάμε ότι η Δημοτική Αρχή είναι 2,5 χρόνια Δημοτική Αρχή. Το ότι κάποια στιγμή είχε ημερομηνία λήξης οι αδειοδοτήσεις όλων των αθλητικών υποδομών, ήταν κάτι που το γνώριζαν. Δεν είναι κάτι που ήρθε τώρα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορούν να μας λένε το παραμύθι συνέχεια ότι τώρα ήρθα. Είναι 2,5 χρόνια. Αυτή τη διαδικασία έπρεπε να την είχαν ξεκινήσει. Γιατί το ίδιο το κράτος κάθε χρόνο υπόγραφε ένα χαρτί ότι έδινε παράταση μέχρι το επόμενο και έτσι υπήρχε αυτή η διαδικασία. Όμως εδώ και 2 χρόνια υπάρχει παραπάνω από 2 χρόνια, εδώ και 2,5 χρόνια, 3, υπάρχει μία απόφαση που είχε δώσει ένα χρονικό ορίζοντα, μου φαίνεται, μέχρι ή τέλη Αυγούστου του 26 ή μέχρι τέλος 26, να υπάρχουν αδειοδοτήσεις. Άρα είναι κάτι που η Δημοτική Αρχή αυτή το γνώριζε, άρα μη μας παραμυθιάζουν ότι ήρθαν όλα τώρα.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Μουζάκη,
1: όσο για την κερκίδα που μου είπατε, προσέξτε. Ευτυχώς, μετά από 7 χρόνια ήρθαν και είδαν ότι η Ζάκηθος ανήκει και αυτή στην Ελλάδα και δεν είναι ένα νησί άλλου κράτους, ως προς τις αθλητικές επιδομές και ως προς τα λόγια του κυρίου Βρούτση που είχε έρθει εδώ, λέω, που είπε πολύ χειρότερες εκφράσεις. Βγήκε η χρηματοδότηση, που πολύ καλώς έγινε και βγήκε, των 500.000. Υπάρχει μελέτη, πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η μελέτη αυτή στοιχίζει 750.000, όχι 500. Άρα, όπως ξέρετε, τα 250 χιλιάρικα που λείπουν θα μπουν από ιδίους πόρους του Δήμου, άρα θα τα βάλει ο Δήμος. Και όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, είναι λίγο δύσκολο να διαθέσει 250.000 ο Δήμος για να φτιαχτεί η εξέδρα, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν και υποχρεώσεις άμεσες του σταδίου που πρέπει να επισκευαστεί και υπάρχουν και υποχρεώσεις του δημοτικού γηπέδου του Μακεράδου που πρέπει και αυτό να γίνει λειτουργικό για την έδρα του ΑΟ Λεβάντε που δήλωσε για γάμα εθνική, που και εκεί υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Άρα για την κερκίδα είναι ξεκάθαρο ότι σε 2 χρόνια κι αν θα φτιαχτεί.
0: Ναι, αυτό...
1: Και κρατήστε το αυτό που σας λέω.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η ομάδα, τα παιχνίδια, εάν δεν τα καταφέρει εδώ, πού θα πρέπει να δηλώσει έδρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα αυτή τη στιγμή προφανώς και αυτοί ψάχνουν να βρουν το καλύτερο δυνατό που μπορεί να γίνει. Όμως αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι και αυτονόν δεν πιστεύω να περνάει από το μυαλό τους, γιατί όπως ξέρετε και αυτοί τώρα το συμβούλιο αυτό, υπάρχουν κάποιες διεργασίες έτσι ώστε να μετατρέψουν το εραστηνικό σωματείο σε ΠΑΕ. Έχουν και αυτοί τα δικά τους τρεξίματα ως προς το να το κάνουν μία ΑΕ γραφειοκρατικά. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν διανοούνται ότι δεν θα είναι έτοιμη η έδρα της Ζακύνθου. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί ψάχνουν σαν συμβούλιο την καλύτερη δυνατή έδρα που μπορεί να έχει η ομάδα. Προφανώς εγώ πιστεύω, γιατί είχαν πει στην αρχή ότι θα ήταν την έδρα του Άρη Πετρούπολης. Αλλά ο Άρη Πετρούπολης δεν ανέβηκε, άρα και εκεί θα χρειαστούν κάποιες παρεμβάσεις για να γίνει και το γήπεδο προφανώς με τις προϋποθέσεις της Β' Εθνικής. Θεωρώ όμως ότι αν ψάξουμε, εάν και εφόσον φτάσουμε σε αυτό το σημείο να ψάξουμε έδρα, πιστεύω ότι η έδρα θα ψαχτεί κάπου στην Αθήνα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ένας μεγάλος όγκος Ζακυνθινών είναι στην Αθήνα που αγαπούν και τη Ζάκυνθο και την ομάδα και θα μπορεί στα όποια παιχνίδια δώσει στην αρχή της περίοδου και δεν θα μπορεί να τα δώσει εδώ να έχει μια στήριξη φιλάθλων.
0: Ναι, γιατί εμείς νομίζαμε ότι θα επιλεγεί κάποιο γήπεδο απέναντι εδώ στο νομό Ηλίας, Αχαΐας, αλλά εσείς...
1: Κοιτάξτε, εγώ σας λέω...
0: Καλύτερα στην Αθήνα, επειδή είναι στιγμή, Αθηνή
1: εκεί. Αυτή τη στιγμή ναι, δεν μπορώ να σας πω και εγώ τη σκέψη αυτή τη στιγμή των συμβούλων, γιατί και αυτή, του συμβουλίου, γιατί και αυτή, αυτή τη στιγμή δεν διανοείται ότι τους περνάει από το μυαλό ότι δεν θα είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, επειδή είχα ακούσει ότι ως πρώτη προτεραιότητα ήταν το γήπεδο του Τσάρη Πετρούπολη, άρα γι' αυτό πήγε και το δικό μου το μυαλό ως προς το νομό Αττικής, ας πούμε, και ότι έχει και πολλούς Ζακυνθινούς. Τώρα, αν το δουν κάπως διαφορετικά και πραγματικά και αυτοί συνειδητοποιήσουν ότι κάποια στιγμή δεν θα είναι έτοιμη η έδρα, που εγώ πιστεύω δεν διανοούμε και εγώ ότι δεν θα είναι. Δεν μπορώ να πω αν θα είναι ή όχι. Δεν διανοούμε. Είναι καθαρά, σας λέω, πολιτική βούληση. Δηλαδή, αν δεν είναι έτοιμο, θα φταίει καθαρά η Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει το περιθώριο να γίνουν όλες οι διαδικασίες, και οι γραφειοκρατικές και οι εργασίες οι πραγματικές που πρέπει να γίνουν.
0: Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια περίπτωση όταν γίνουν οι παρεμβάσεις να χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος?
1: Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμο, δηλαδή μπορεί να χάσουμε 1-2 αγωνιστικές. Μπορεί μετά να δει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται μια επιτροπή, το ελέγχει και το κρίνει ακατάλληλο και μπορεί από τη δεύτερη ή τρίτη αγωνιστική που θα είναι να παίξουμε μέσα να ξεκινήσει. Δεν είναι δηλαδή αν χάσουμε τον πρώτο γύρο πρέπει να πάμε στο δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμο, δηλαδή και 1-2 παιχνίδια να χάσουμε, μπορούμε το τρίτο να το παίξουμε μέσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, λίγο δύσκολο, αλλά θα ρωτήσουμε και τον
1: αρμόδιο αντιδήμαρχο. Θα το λέω μέχρι αυτή τη στιγμή πάντως, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: δεν έχει γίνει,
1: δεν έχει μπει είτε ένα καρφί στο...
0: Ναι.
1: Μπορεί να πηγαίνουν οι αρμόδιοι, μηχανικοί, παραμηχανικοί, πολίτευτες να περνάνε από το γήπεδο, αλλά εργασίες μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Το κουβεντιάζαμε εδώ και 20-25 μέρες αυτό πάλι. Ας αυτή τη στιγμή στο θέμα εργασιών είμαστε στο ίδιο σημείο. Στο γραφειοκρατικό κομμάτι ίσως να έχει προχωρήσει το θέμα, βλέποντας και κάνοντας.
0: Κάποια άλλη έτσι απορία που έχουμε. Η ομάδα όταν χρησιμοποιεί άλλη έδρα πληρώνει κάποια χρήματα εκεί? Αν γνωρίζετε.
1: Προφανώς είναι και με την ομάδα που θα τη... Σίγουρα, μα δεν είναι μόνο αυτό, το κόστος θα είναι μεγάλο, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, η ομάδα έχει βγάλει τα διαρκεία. Ναι. Τα διαρκέας αυτή τη στιγμή για την ομάδα, όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή είναι και το μετοχικό κεφάλαιο που πρέπει να συγκεντρώσει η ομάδα και η εγγυητική, που το μετοχικό κεφάλαιο είναι 350.000 και η εγγυητική είναι 150.000. Μιλάμε για που αυτά τα χρήματα της εγγυητικής θα πάρουν από το μετοχικό κεφάλαιο. Δηλαδή ό,τι μετοχές πάρει ο καθένας από εμάς.
0: Ναι.
1: Αυτό όπως καταλαβαίνετε το κομμάτι των διαρκέας είναι πάρα πολύ μεγάλο και βασικό, γιατί είναι μία ανάσα για τα πρώτα έξοδα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι προετοιμασία, είναι μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκινάς με ένα ποσό που πρέπει να έχεις τουλάχιστον 200.000, 250.000 για να ξεκινήσεις τα πρώτα έξοδα που λένε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ομάδα τα διαρκέας θα ήταν μία μεγάλη ανάσα. Αλλά και ο κόσμος εδώ στη Ζακύνθου, αν βλέπει αυτές τις κολοσιεργίες που γίνονται με το γήπεδο, καθυστερεί να πάρει ακριβώς ένα διαρκεία.
0: Γιατί θα έχει γιατί, θα έχει
1: γιατί
0: πρόβλημα,
1: ξέρετε κάτι, γιατί ρωτάμε και, και τη Δημοτική Αρχή, θα είναι έτοιμο, να είναι έτοιμο και δεν σου δίνει απάντηση. Όχι μόνο για αυτό, για όλα τα θέματα δεν δίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μιλάμε τώρα για αυτό που έχει και ημερομηνία λήξης. Δηλαδή όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, πρέπει να είναι το γήπεδο λειτουργικό και αδειοδοτημένο. Και δεν σου δίνει μια απάντηση.
0: Το πρωτάθλημα πότε ξεκινάει?
1: Πρέπει να βγει η Δημοτική Αρχή. Πρέπει, ναι, συνήθως τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Πρέπει να βγει η Δημοτική Αρχή να δηλώσει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο, έτσι ώστε να να υπάρχει καθησύχαση του κόσμου,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να πάρει και τα διαρκεία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς όμως όσο δεν το κάνει αυτό, τόσο και έχει απώλεια εσόδων η ομάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μουζάκη, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε και σε επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Δρόσο, να το ρωτήσουμε, γιατί είναι και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού από το Δήμο. Οπότε να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Θα πρέπει να υπάρξουν διαβεβαιώσεις. Θα ήθελα από εσάς δύο τελευταίες κουβέντες. Θέλετε να κάνετε μία παρέμβαση για το θέμα των σκουπιδιών? Είπαμε, πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και στην καθαριότητα στην πόλη. Πάλι συσσωρεύονται σκουπίδια σε πολλά σημεία. Εσείς έχετε κάποια πληροφορίες για τον ιδιώτη, αν υπεγράφει σύμβαση?
1: Υπάρχει ένα ρητό που λέει,
0: ναι,
1: αυτούς που ασχολούνται με τα σπίτια εν πάση περιπτώσει, ότι το πρώτο σπίτι που φτιάχνεις το πουλάς.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο λέει το νοικιάζεις και στο τρίτο μένεις. Έχεις μάθει δηλαδή από τα άλλα χρόνια τι δεν έκανες καλά και το κάνεις στο τρίτο. Εδώ η Δημοτική Αρχή, εδώ είναι το αντίθετο αυτή. Πέρασε το πρώτο καλοκαίρι το 24, πέρασε το δεύτερο καλοκαίρι το 25 και ερχόμαστε το 26 το τρίτο να πουλήσει την αποκομιδή. Αυτή είναι απίστευτη.
0: Εντάξει, γι' αυτό
1: βγήκαν,
0: ναι,
1: γι' αυτό βγήκαν, αυτό κατέκριναν, το είχαν για σημαία και πήγανε για να πουλήσουν την αποκομιδή. Αυτή τη στιγμή. Και οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι έχει υπογράψει αποκεντρωμένη την ότι εγκρίθηκε. Περιμένουμε και εμείς τώρα να υπογράψει και ο ανάδοχος τη σύμβαση, έτσι ώστε να δούμε τι και πώς γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Η λύτρωση της Δημοτικής Αρχής αυτής είναι και του κυρίου Γιακουμέλου, που πραγματικά τον ακούω στα ράδια και λέω αν ζει στη Ζάκυνθο ή όχι, γιατί είναι δύο χρόνια επόπτης και αντιδήμαρχος καθαριότητας και περιμένει πώς και πώς να φύγει η καθαριότητα από πάνω του. Αυτά τα πράγματα πραγματικά δεν ξέρω μετά τι θα κάνει, δηλαδή σαν αντιδήμαρχος.
0: Εντάξει, ο κύριος Γιακουμέλος, να σας πω, προσπαθεί, δεν έχει άτομα όμως, δεν έχει προσωπικό.
1: Μην το ξαναπείτε αυτό για τα άτομα, γιατί προχθές στη Δημοτική Επιτροπή,
0: ναι,
1: ενώ είχαμε ψηφίσει για έγκριση 50 υπαλλήλων,
0: ναι,
1: για να πάρουμε,
0: ναι,
1: προσωπικού, ήρθε μετά η σύγκριση να πάρουμε τρία παιδιά, λέω, γιατί παιδιά μειώνεται, λέει, γιατί δεν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε άτομα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, λέω, μπράβο, και από 50 πήραμε 34. Τα παραμύθια με τον κόσμο να τα πείσει ο κ. Διακουμέλος.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν το, δηλαδή ήρθε εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή.
1: Ναι, να
0: μειωθούν
1: τα άτομα που είχαμε πάρει έγκριση για 50, να γίνουν 34.
0: Μάλιστα.
1: Μείον 16. Αυτά τα παραμύθια με τον κόσμο, το έχουμε ξαναπεί πάλι, πλέον έχει
0: αυτά
1: κουράσει.
0: Αυτά τα άτομα για την καθαριότητα
1: Ναι, για καθαριότητα είναι, για γενικές, λοιπόν. Ξέρουμε ότι όταν κάνεις εισήγηση και ζητάς άτομα που είναι ανταποδοτικά για την καθαριότητα, μπορεί να πάρεις και για ένα χρόνο και για δύο χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά έχουν κουράσει. Εδώ έχουν βγει και ανακοινώσεις από την ΚΕΔΕ ότι έχει βγει αυτές οι αποφάσεις. Ο κύριος Γιακουμέλος και αυτός περιμένει πώς και πώς να υπογραφεί η σύμβαση. Όμως πρέπει να του πω του κυρίου Γιακουμέλου ότι όταν βγήκε ο προϋπολογισμός για την αποκομιδή είχαμε βάλει 1,5 εκατομμύριο για τον ιδιώτη. Στην τελευταία τροποποίηση που έγινε, επειδή δεν τους φτάνανε τα λεφτά να κάνουν διάφορες, βγάλανε το 1 εκατομμύριο από την αποκομιδή και έμειναν 500.000.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, εάν υπογράψει ο ιδιώτης, είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια το λιγότερο. Εάν είναι 5 και έχουμε μπει Ιούλιο, άντε μέχρι τις 10-15, θα πάει 2.300-4.000.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ξαναβούμε άλλα 2 εκατομμύρια για να πληρώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι τα ποσά πάνε και έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Στην τελευταία τροποποίηση που ψήφισε ο κύριος Γιακουμέλος, είχαν βγάλει 1 εκατομμύριο από το 1,5 που ήταν του προϋπολογισμού του 2026, που είχαν βάλει 1,5 εκατομμύριο, και ψήφισε την τροποποίηση να βγει το 1 εκατομμύριο από την αποκομιδή, που παρακαλεί τόσο καιρό για να την το πάρει ιδιώτης. Και τώρα θα ψηφίσει να βρεθούν τα άλλα 2 εκατομμύρια όπου θα βρεθούν. Θα βγάλουμε από άλλους κωδικούς για να βάλουμε εκεί. Γι' αυτό δεν ψηφίζουμε εμείς αυτές τις τροποποιήσεις που γίνονται.
0: Κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Σίγουρα θα έχουμε
1: όποτε θέλετε, όποτε
0: την ευκαιρία
1: θέλετε
0: να τα πούμε.
1: Το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα, το παρακολουθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα θέματα δηλαδή τα παρακολουθούμε και εμείς περιμένουμε τις εξελίξεις που θα γίνουν.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Nikki, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Prisma 92.
0: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλαίσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στη συχνότητα του Prisma 92 για πρώτη φορά την, για δεύτερη φορά πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Ολυμπία Καρδακάρη. Καλό σας μεσημέρι από τη Ζάκυνθο.
1: Καλησπέρα, κυρία Ποταμίτη, συνόμορφη Ζάκυνθο. Είναι και δική μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την επαναεκλογή σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πράγματι είναι πρώτη φορά που από τότε που είναι ο θεσμός των περιφερειών, μία γυναίκα είναι στο τιμόνι του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Του Περιφερειακού
0: με συγχωρείτε. Λοιπόν,
1: ναι, όντως, ναι.
0: Δύσκολος ο ρόλος σας.
1: Μεταξύ ανδρών. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Συμβούλιο ανδροκρατείται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, να ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα μπορούσαν να είναι περισσότερες οι γυναίκες στο Συμβούλιο. Μπορεί να είμαστε όμως λιγότερες, και μιλάω για όλες τις περιφερειακές. Για όλες τις γυναίκες περιφερειακού συμβούλους από όλες τις παρατάξεις, αλλά είμαστε δυναμικές και πολύ ενεργές όλες, η καθεμία στο πόστο της, και εγώ ως πρόεδρος και οι αντιπεριφερειάρχες γυναίκες, αλλά φυσικά και οι περιφερειακοί σύμβουλοι της μειοψηφίας.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε λίγα βιογραφικά στοιχεία, αν μας επιτρέπετε. Είσαστε από την Κέρκυρα η καταγωγή σας?
1: Ναι, είμαι καταγωγή από την Κέρκυρα, ναι. Είμαι φιλόλογος, έχω τελειώσει ιστορικό και αρχαιολογικό στα Γιάννενα,
0: ναι.
1: Και κατόπιν έκανα ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, επομένως αυτή τη στιγμή είμαι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ειδική παιδαγωγός δηλαδή, και στα σχολεία που είμαι διορισμένη, δουλεύω στα τμήματα ένταξης. Είμαι μητέρα τριών παιδιών, μια φοιτήτρια, ενός σπουδαστή και μια μαθήτρια.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθώ και ασχολούμαι όσο μπορώ και με
0: τα κοινά.
1: Με τα κοινά.
0: Βέβαια. Ναι. Η πρώτη σας επαφή με τα κοινά ήταν στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Σπύρου.
1: Του κυρίου Σπύρου, ναι, το 19. Ναι, με τίμησε ο κύριος Σπύρου με την πρότασή του να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο. Πραγματικά δεν είχα, ήμουν άπειρη, δεν ήξερα καθόλου πώς είναι όλη η διαδικασία των εκλογών. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία και αυτή η προεκλογική. Και έτσι είχα την τιμή να εκλεγώ, να με επιλέξουν οι Κερκυραίοι και να μπω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα είχα εκλεγεί και γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, μια θέση που με βοήθησε πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και στη τωρινή θέση και στα καθήκοντα που ασκώ, γιατί ήμουν πολύ κοντά στο πρόεδρο και είχα δει τη διαδικασία πλέον πολύ καλά και από εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μας πείτε λίγο για την χτεσινή εκλογική διαδικασία, την Τετάρτη μάλλον. Την Τετάρτη. Ποιοι βγήκαν για τις θέσεις, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Χθες είχαμε λοιπόν την ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα, γιατί ήταν αυτή η συνεδρίαση που αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία εκλογής μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Αφορά τη δεύτερη θυσία, τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περίοδου, δηλαδή Προεδρείο και Περιφερειακή Επιτροπή έχουν πρώτο και δεύτερο μισό της θητείας. Και εκλέγονται από το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όσον αφορά τα μέλη του Προεδρείου, δεν υπήρξε καμιά αλλαγή. Εγώ επανεξελέγει πρόεδρος κατόπιν της πρότασης του Περιφερειάρχη. Είχα την τιμή να εκλεγώ ομόφωνα. Και εγώ και τα λοιπά μέλη βέβαια του Προεδρείου, ο κύριος Μουζακίτης ο αντιπρόεδρος και ο κύριος Μιχαλάς ο γραμματέας. Ο κύριος Μουζακίτης από την παράταξη Ιόνιο Δυνατά, με επικεφαλής την κυρία Κράτσα. Και ο κύριος Μιχαλάς από την Ανάσα, με επικεφαλής τον κύριο Γαλιατσάτο. Και οι τρεις είχαμε ομόφωνη εκλογή, βέβαια με το λευκό της λαϊκής εισπύρωσης. Κατά την δικαιολόγηση της ψήφου της, κυρία Μπαλού, η κυρία Μπαλού επισήμανε ότι το λευκό δεν αφορά τα προτινόμενα πρόσωπα, αλλά είναι καθαρά μια αντίδραση και μια ένδειξη διαμαρτυρία στον νόμο ο οποίος ορίζει το Προεδρείο να προέρχεται μόνο από τις τρεις πρώτες παρατάξεις κατά σειρά εκλογής.
0: Ναι.
1: Και ακολούθως είχαμε και τα την Περιφερειακή Επιτροπή, είναι η εξαμελής η Περιφερειακή Επιτροπή για το δικό μας Περιφερειακό Συμβούλιο, με τέσσερα μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας και δύο μέλη από τις παρατάξεις εν συνόλο της μειοψηφίας. Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε περιφερειάρχης, εκτός κι αν δώσει αυτή την αρμοδιότητα ο ίδιος, τη μεταφέρει σε κάποιον άλλον σύμβουλο της παράταξής του. Ναι. Και έτσι έχουμε την κυρία Μόσκου, τον κύριο Μάμαλο, τον κύριο Ζήκο και τον κύριο Αργυρό, τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής από την παράταξη της πλειοψηφίας, και από τις παρατάξεις με αναπληρωματικούς τον κύριο Δουβίτα, τον κύριο Κοντιάλη, τον κύριο Καποδίστρια και τον κύριο Κουρί.
0: Ναι.
1: Και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η κυρία Μοθονέου, η Ζακυνθινιά, ο κύριος Γαλιατσάτος, τα τακτικά μέλη, με αναπληρωματικά τον κύριο Γκισγκίνη και την κυρία της Λαϊκής Εισπύρωσης και την κυρία Μαρία Δρή της παράταξης Μένουμε Ιόνιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτά είναι τα μέλη.
1: Ναι.
0: Χωρίς ιδιαίτερες έτσι αλλαγές από την προηγούμενη.
1: Κάποιες μικρές αλλαγές είχε και η Περιφερειακή Επιτροπή. Ναι, δεν έχει ιδιαίτερες αλλαγές. Κάποια μέλη έχουν γίνει αποτακτικά αναπληρωματικά. Η κυρία Μόσκου τώρα είναι καινούρια στη Περιφερειακή Επιτροπή. Αλλά βασικές αλλαγές δεν υπάρχουν. Έτσι κι αλλιώς και οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες πάντα συμμετέχουν στις Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία καθότι φαίνεται και με βάση τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι περνάνε αρκετές αποφάσεις στην επιτροπή αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά έργα, συμβάσεις κτλ. Στην ουσία η λήψη αποφάσεων πάει προς την Περιφερειακή Επιτροπή. Είναι δηλαδή, έχει σημαντικό έργο και αυτή τα επόμενα χρόνια.
0: Κυρία Πρόεδρε, ποια είναι η τακτική σας που ακολουθείτε σε κάθε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Έχω δει και εγώ μερικές. Διατηρείτε την ισορροπία χωρίς να υπάρχουν εντάσεις, τις αποφεύγετε τις εντάσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Με συγχωρείτε, μία παρένθεση, βοηθάει το γεγονός ότι είστε και εκπαιδευτικός.
1: Το πιστεύετε ότι αρχίζω και εγώ στην αρχή δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά τελικά ναι, με έχει βοηθήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Με έχει βοηθήσει δηλαδή η διαχείριση της τάξης. Το είπα και χθες, όμως θέλω να το πω ότι πραγματικά το συμβούλιο μας, να γνωρίζετε, το συμβούλιο Ιωνίων Ίσων το Περιφερειακό απαρτίζεται από ένα πολύ, από πολύ αξιόλογα μέλη, το πιστεύω αυτό. Είναι σοβαρό συμβούλιο. Όχι ότι υπάρχει, δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον άλλον για έλλειψη σοβαρότητας, αλλά πραγματικά είναι έμπειροι αυτοδιοικητικοί. Έχουν προσφέρει όλοι στα απόστα τους, αλλά και τα νέα μέλη πραγματικά τιμούν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ένα πολιτικό όργανο. Σίγουρα θα υπάρχουν πολιτικές διαφορές, σίγουρα διαφορετικές τοποθετήσεις και διαφορετική οπτική. Όμως υπάρχει σεβασμός. Πραγματικά είμαι τυχερή σε αυτό. Δεν το επομίζομαι, ούτε το χρεώνω σε μένα. Είμαι τυχερή. Είναι αξιόλογα μέλη, προσπαθώ και εγώ βέβαια τις εντάσεις να τις καταλαγιάζουμε γρήγορα και εύκολα.
0: Μάλιστα. Η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορούσε να γίνει και εδώ στο νησί μας.
1: Τον Ιούλιο. Δύσκολο.
0: Τον Ιούλιο δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε τουριστική περιφέρεια, νησιωτική περιφέρεια, η οποία το καλοκαίρι και δεν υπάρχουν καταλήμματα, δύσκολα να εξευρεθούν καταλήμματα. Είναι και αυξημένες οι τιμές της διανυκτέρευσης.
0: Πάρα πολύ.
1: Οπότε γι' αυτό και επιλέγουμε τους δύο μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να κάνουμε με τηλεδιάσκεψη τη συνεδρίαση. Είναι δύσκολες οι μεταφορές. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι σίγουρα το φθινόπωρο μία συνεδρίαση ακόμα θα γίνει στη Ζάκυνθο. Έχουμε έρθει ήδη δύο φορές.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε η επόμενη συνεδρίαση που θα είναι το φθινόπωρο θα επιλέξετε
1: η επόμενη
0: γίνει...
1: συνεδρίαση θα έχουμε σίγουρα η επόμενη διαζώσεις ίσως,
0: διαζώσεις,
1: η επόμενη συνεδρίαση θα έχουμε τον Ιούλιο, κάθε μήνα έχουμε συνεδρίαση.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αλλά θα είναι με τηλεδιάσκεψη,
0: Ναι, είναι όντως, είναι δύσκολο, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος εδώ, δεν υπάρχουν καταλήμματα, είναι ακριβά και να υπάρχουν είναι πάρα πολύ
1: Είναι δύσκολο να εξευρεθούν. Ναι, δεν καλύπτουν και τα έξοδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί,
0: δεν καλύπτονται, εννοείται, τα έξοδα διαμονής.
1: Όχι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα πληρώσει ο σύμβουλος.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι πρώτα εμείς πληρώνουμε μόνοι μας με τα δικά μας έξοδα, ναι, και τα έξοδα μετακίνησης και τη διαμονή μας, mm-hmm, και κάποιες φορές μπορεί να κάνει και 3, 4 και 6 μήνες να, mm-hmm, να τα πάρουμε αυτά αφού καταθέσουμε τα παραστατικά, ναι, γιατί είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Έχετε και άλλη συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, μετά, σήμερα είναι
0: με τα τοπικά κανάλια εκεί. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μας έτσι επαφή. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, και αν είναι ο δρόμος σας περιμένουμε στη Ζάκυνθο.
1: Με μεγάλη μου χαρά και εγώ σας ευχαριστώ. Mm-hmm. Είναι από τα αγαπημένα μου νησιά η Ζάκυνθος, το ομολογώ. Μάλιστα. Ελπίζω να καταφέρω να έρθω τον Αύγουστο.
0: Ναι, το Αγίου Διονυσίου που έρχονται περισσότεροι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό
1: να είστε
0: απόγευμα.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: θα χωρίσουν.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έγινε δωρεά οργάνωση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Να δούμε λίγο τη σημαντική αυτή ενέργεια. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30 Ιουνίου διαδικασία δωρεάς οργάνων από 73χρονη γυναίκα η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η λήψη του ύπατος και των νεφρών πραγματοποιήθηκε κατόπιν της γενναίας απόφασης της οικογένειας της εκλειπούσας να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων της, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Η διαδικασία της λήψης διενεργήθηκε από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ύπατος και Χειρουργικής Ύπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών του Λαϊκού, Λαϊκό Νοσοκομείο και Εθνικού και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Τα μοσχεύματα διακομίστηκαν άμεσα στα αρμόδια μεταμοσχευτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της προς την οικογένεια της δότριας, αλλά παράλληλα και την ευγνωμοσύνη της για τη σπουδαία αποφασή της να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας μέσα από την απώλειά της. Παράλληλα, ευχαριστεί θερμά όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άρτια συνεργασία και την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πραγματικά, μια πολύ σπουδαία επέμβαση έγινε εδώ. Και σίγουρα κάποιοι ασθενείς που έχουν έτσι προβλήματα, κάθε μια δωρεάν οργάνων προσφέρει ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που αναμένουν και είναι στις λίστες πάρα πολύ καιρό για αυτές τις μεταμοσχεύσεις.

Πάμε σε μία πολιτιστική είδηση πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 1:30. Τη Ζάκερ θα επισκεφθεί ο αγαπημένος συγγραφέας Κώστας Κρομίδας στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου του μυθιστορήματος «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8 η ώρα στο προαύλιο χώρο του βιβλιοπωλείου Πλαίσιο στην οδό Αλεξάνδρου Ρώμα 47. Η παρουσίαση διοργανώνεται από το βιβλιοπωλείο σε συνεργασία με τις εκδόσεις Διόπτρα, δίνοντας στο αναγνωστικό κοινό της Ζακίνθου την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον δημοφιλή συγγραφέα και το νέο του έργο. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει επισκεφθεί ο συγκεκριμένος συγγραφέας, είναι και ηθοποιός της Ζάκυνθο. Έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία τα βιβλία του και την επόμενη Τετάρτη 8 η ώρα στο βιβλιοπωλείο Πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ
5: ωραίο πόγκο.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα. Να δούμε τι θα γίνει στην κηδεία του Χαμενεϊ. Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Έως και 20 εκατομμύρια Ιρανοί αναμένεται να συμμετάσχουν στις τελετές που θα ξεκινήσουν στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεϊ στις 9 του μήνα. Θα γίνουν σε Τεχεράνη, Κομ, Μοσχάτ και Ιράκ. Θα βρεθούν εκπρόσωποι από 100 χώρες, ενώ υπάρχει προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις εκείνες τις ημέρες. Να συμμετάσχουν μαζικά στις τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεϊ, κάλεσε τους Ιρανούς ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας κύριος Γκάλιμπαφ, δηλώνοντας ότι η παρουσία του θα αποτελέσει απάντηση στο θάνατό του από τα πλήγματα της Αμερικής και του Ισραήλ που εξαπολύθηκαν στην έναρξη του πολέμου και την πρώτη μέρα μάλιστα της επίθεσης στην Τεχεράνη βρήκε το θάνατο ανώτατος ηγέτης. Καλό όλων των λαών να γράψει μία ένδοξη σελίδα στην ιστορία του Ισλαμικού Ιράν με την παρουσία του στις τελετές, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γκάλιμπαφ, ο οποίος είναι παράλληλα και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η απέτηση του έθνου για εκδίκηση πρέπει να ηχήσει στα αυτιά ολόκληρου του κόσμου, πρόσθεσε. Όπως δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στις τελετές θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από 10 χώρες του κόσμου, από 100 χώρες του κόσμου, μεταξύ τους η Κίνα και το Πακιστάν, το οποίο θα εκπροσωπήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Η δημόσια κηδεία του Χαμενεϊ, η οποία είχε αρκετά αρχικά αναβληθεί λόγω της κορύφωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα πραγματοποιηθεί ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μετά την υπογραφή προκατακτικής συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Να πούμε ότι ο Χαμενεϊ είναι μια πνευματική μορφή για εκατομμύρια Σιίτες μουσουλμάνους. Σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στο συγκρότημα κατοικιό του στο κέντρο της Τεχεράνης στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Αρκετές ημέρες θα κρατήσει η δημόσια αυτή τελετή και θα είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας, έτσι θέλουν να το παρουσιάσουν οι Ιρανοί. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Απεργία των πληρωμάτων στα πλοία Fast Ferries και Golden Star στη Ραφίνα την Παρασκευή. Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια για όσους μας ακούτε και θέλετε να πάτε προς τα εκεί να κάνετε διακοπές. Την Παρασκευή θα έχουμε 24-ωρη κινητοποίηση. Οι εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις ανεξαρτήτως της εκκρεμούς δικαστικής απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Έχουν πολλά προβλήματα εκεί τα πληρώματα. Προσπαθούν οι εταιρείες να ακυρώσουν την 24-ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού για το λιμάνι της Ραφίνας, ενώ οι δύο εταιρείες ενημέρωσαν τις λιμενικές αρχές και τα εμπορικά πρακτορία ότι τα δρομολόγια δεν θα εκτελεστούν, ενώ οι επιβάτες ενημερώνονται από τα δίκτυα εξυπηρέτησης των εταιριών για την εξυπηρέτησή τους και ή την ακύρωση των εισιτηρίων τους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την απεργία των πληρωμάτων εκεί. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εκεί να δείτε προβλήματα, γιατί οι δυστυχισμένοι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν έχουν που να πάνε. Αναζητείται λύση μέσω Airbnb για τους κατοίκους του κτηρίου που κατέρευσε, και ενώ έχει εκενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία, έχει παρατηρηθεί και εκεί κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας. Λοιπόν,
Από την έρευνα της Πολεοδομίας προέκυψε πως για την υποανέργεση οικοδομή είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια, αλλά δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη για το έργο, καθώς δεν είναι υποχρεωτική με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η έρευνα σαφώς και βρίσκεται σε εξέλιξη για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, ενώ εχθές στο χώρο βρέθηκε κλιμάκιο μηχανικών της πολεοδομέας που επιθεώρησε το οικόπεδο και το κτίριο στο οποίο κατέρρευσε, και τώρα προσπαθεί η περιφέρεια και η δημοτική αρχή, ο δήμαρχος, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η δημοτική αρχή έχει έρθει σε επικοινωνία με την Airbnb προκειμένου η πλατφόρμα να διαθέσει χώρους φιλοξενίας για τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ ο Δήμος φυσικά θα πληρώσει. Ο Δήμος τους χώρους φιλοξενίας, ενώ έχει ζητήσει βοήθεια και από άλλα ξενοδοχεία, ενώ η λέσχη φιλίας του Δήμου Αθηναίων παραμένει ανοιχτή για τα 7 νοικοκυριά που ξεσπιστώθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Βέβαια, πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο να βρεις έτσι ξενοδοχεία που να είναι διατεθειμένα να παραχωρήσουν στέγαση σε αυτές τις οικογένειες. Έχει δοθεί και ένα έκτακτο πρώτο βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ σε αυτές τις οικογένειες, αλλά αυτή την ώρα που οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές και στην πλατφόρμα της Airbnb και στα ξενοδοχεία, άντε να βρεις τώρα σπίτι που να μπορούν να φιλοξενηθούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτές οι οικογένειες που έχασαν

Λοιπόν, να περάσουμε σε μία είδηση καλή, είναι, αφορά τις συντάξεις χειρίας. Η κυβέρνηση καταργεί οριστικά τις περικοπές της συντάξης χειρίας που προβλέπονταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Μετά την πάροδο της τριετίας, οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς την μείωση του 35%. Οι συνταξιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών για περιπτώσεις όπου η περικοπή δεν είχε επιβληθεί προηγουμένως και η κυβέρνηση διατηρεί την κανονική καταβολή διεθνικών συντάξεων σε δικαιούχους των οποίων τα δικαιώματα προέρχονται από διαφορετικές πηγές και τέλος η χρηματοδότηση της παρέμβασης προέρχεται από την υπεραπόδοση των εσόδων των ασφαλιστικών τομέων λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας. Βέβαια, πάρα πολλά χρήματα έχει σπράξει το κράτος από την εφαρμογή της κάρτας εργασίας. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και αυτά εδώ τα έχει για υπεραπόδοση των εσόδων όπου θα επιστραφούν στις περικοπές που έχουν γίνει για τις συντάξεις χειρίας.

Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση. Τέλος η ΜΚΟ, μόνο δικηγόροι από εδώ και πέρα στη νομική καθοδήγηση των μεταναστών. Επιτέλους, θα παίρνουν 250 ευρώ για κάθε τούντα ασύλου που επιλέγει να φύγει από... Λάθος το είπα, για κάθε τούντα που επιλέγει να φύγει από τη χώρα. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το ρεπορτάζ εδώ από την ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα. Όλα αλλάζουν, οι μετανάστες θα ενημερώνονται για τις επιλογές που έχουν μέσα από ομαδικές συνεδρίες με δικηγόρους. 160 ευρώ η αμοιβή στους δικηγόρους για κάθε συνεδρία. Πώς θα παίρνουν τώρα τα μπόνους, δηλαδή βγαίνουν οι ΜΚΟ από τη μέση. Και εδώ να σας πούμε ότι πάρα πολλές ΜΚΟ που ζούσαν στο Αιγαίο έφερναν αυτές τους μετανάστες στη χώρα μας για να παίρνουν χρήματα, και πάρα πολλά χρήματα μάλιστα, εκμεταλλεύοντας τον πόνο και τη δυστυχία του καθενός που ήθελε να φύγει από την πατρίδα του που είχε προβλήματα για να έρθει στην χώρα μας. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, με μια νέα κοινή υπουργική απόφαση καθορίζει το πλαίσιο παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης σε ετούντες άσυλο αποκλειστικά από δικηγόρους, οι οποίοι όμως θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό μητρό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η βασική αμοιβή των δικηγόρων ορίζεται στα 160 ευρώ ανά συνεδρία, ενώ προβλέπεται πρόσθετο ποσόν 250 ευρώ σε περίπτωση ολοκληρωμένης εθελούσιας αναχώρησης του ετούντος. Η νομική καθοδήγηση παρέχεται κυρίως σε ομαδικές συνεδρίες έως 15 ατόμων μεταναστών και περιλαμβάνει ενημέρωση για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Θεσπίζεται τώρα αυστηρό ασυμβίβαστο απαγορεύοντας στους δικηγόρους που παρέχουν την συγκεκριμένη καθοδήγηση στους μετανάστες να αναλάβουν στη συνέχεια την ιδιωτική εκπροσώπηση των ιδίων ετούντων στις διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες. Άλλοι δικηγόροι θα αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση των μεταναστών και άλλοι την βοήθεια. Λοιπόν, οι δικηγόροι θα πρέπει να είναι ενταγμένοι σε ειδικό μητρό, θα παρέχουν πλέον την δωρεάν νομική καθοδήγηση σε ετούντες άσυλο, ενώ προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή 250 ευρώ όταν μετά τη συνεδρία ενημέρωσης ο ετών επιλέγει την εθελούσια ή οικειοθελή αναχώρηση και την επιστροφή του ολοκληρώνεται. Εδώ δεν ξέρω, θέλω να γελάσω λίγο, γιατί λέει ότι αν ο δικηγόρος πείσει κάποιον, έστω κάποιον από τα 15 άτομα που θα έχει μαζέψει μετά τη συνεδρία να φύγουν από τη χώρα, θα έχει πρόσθετη αμοιβή 250 ευρώ. Φανταστείτε τι θα γίνει με τους δικηγόρους. Όλοι αυτοί, ο καθένας θα προσπαθεί να πείσει τους ετούντες άσυλο να φύγουν από την Ελλάδα, και αν τα καταφέρουν θα έχουν τα 250 ευρώ ως αμοιβή.

Λοιπόν, τι υπέροχο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε κάποιες εκδηλώσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε τώρα τον Ιούλιο. Για το Σάββατο, 8:30, μουσικό Σεριάνι από την Δημοτική Χοροδία Ζακύρθου με τη συνοδεία της Μαντολινάτας. Κυριακή 5 Εβδόμου, 9 η ώρα, παράσταση χορού της σχολής Κορίνας Βυσβάρδη. Και άντε να δούμε και στις 7 του Ιουλίου, την 5η, 8:30, η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Και στις 13 Εβδόμου, Δευτέρα, 8:30, ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια. Και το Σάββατο θα έχουμε ξανά μια υπέροχη περατζάδα, 8:30, από τη Δημοτική Χοροδία Ζακύρθου. Κάθε Σάββατο, 8:30, η Δημοτική Χοροδία Ζακύρθου θα σας διασκεδάζει εσάς και εμάς και, τους επισκέπτες μας στους δρόμους της πόλης. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Δεν θα είναι ούτε αύριο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, για επαγγελματικούς λόγους μας έχει εγκαταλείψει. Να του δώσουμε τα χαιρετίσματά μας, ξέρω ότι μας ακούει. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Nikki, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Εξιμποφόρ, στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση του υδραργύρου?
6: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Μοσχάτο μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
6: Το θέμα της ημέρας.
8: Τραγική κατάληξη που αλλάζει άρδιν τα δεδομένα της έρευνας είχε η επίθεση σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στο οποίο είχε μεταφερθεί μετά τις εκρήξεις και τη φωτιά με εκτεταμένα εγκάβματα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία έχει βάλει στο μικροσκόπιο υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο. Μιλάμε, Θεοδόση Πάνου, για τυφλές επιθέσεις, με τους επιτελείς της Ελλάς να έχουν εστιάσει κυρίως στις ύποπτες κινήσεις ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.
9: Ακριβώς τρία άτομα σύνολο έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Δύο που επέβαιναν σε συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα που τη βλέπουν στο βιντεοληπτικό υλικό να πηγαίνει από χτύπημα σε χτύπημα, από τοποθεσία σε τοποθεσία, δηλαδή εκεί που εκδηλώνονται τα χτυπήματα, και άλλη μία μοτοσυκλέτα με ένα άτομο η οποία προπορεύεται. Προφανώς είναι η ομάδα υποστήριξης Παύλα Τσιλιαδόρος, ότι είναι ανοιχτό το τοπίο, είναι καθαρός ο χώρος, ελάτε για να τοποθετηθεί ο εμπριστικός μηχανισμός. Ο αναβάτης από την μία μοτοσυκλέτα, ο πίσω αναβάτης, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις, για το βλέπουν από τα ρούχα, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις τοποθετεί τους μηχανισμούς. Από τι αποτελούνταν οι μηχανισμοί? Από ένα γκαζάκι έφλεκτο υγρό στα μπουκαλάκια τα μικρά του νερού μέχρι τη μέση και προς άναμα.
8: Είναι άρα αυτό έχει που... κλειδώσει, Θεοδόση, ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες.
9: Ακριβώς στους ίδιους και στις τρεις περιπτώσεις, βέβαια. Yeah. Ακριβώς και στους ίδιους. Άλλωστε, μέσα σε 18-20 λεπτά το πολύ είχαν γίνει αυτές οι επιθέσεις. Είναι οι αποστάσεις τέτοιες που με μία μοτοσυκλέτα μπορείς να τις κάνεις πάρα πολύ σύντομα. Πολλό δε μάλλον, όταν κινείσαι 4 ώρα τα ξημέρωματα, που ευλογώ είναι ότι η κίνηση των οχημάτων είναι και ιδιαιτέρως περιορισμένη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό οι αστυνομικοί βλέπουν τον άνθρωπο που τοποθετεί και στις τρεις περιπτώσεις τους μηχανισμούς. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν μια καθαρή εικόνα για τον άνθρωπο αυτό όσον αφορά το βιντεοληπτικό υλικό, όχι όμως τέτοια που να τους δώσει άμεσα μια ταυτότητα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουν, πάνε λίγο πίσω στο παρελθόν. Δηλαδή, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν, από τις κάμερες που το έχουν βρει, θα πάνε μερικές ημέρες πίσω, διότι όσο και λεγόμενης χαμηλής στάθμης χτύπημα να θεωρείται, που πια δεν είναι χαμηλής στάθμης χτύπημα, γιατί έχουμε έναν νεκρό άνθρωπο ο οποίος χάθηκε ανέτεια και άλλους τρεις ανθρώπους, τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μάλιστα με ιδιαίτερα σοβαρά εγκάβματα, όπως η κόρη του θύματος, εν προκειμένου η Αφροδίτη Νέστορα, δικηγόρος και πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, αν μη τι άλλο, μία παρακολούθηση, έστω και επιδερμική από την πλευρά των δραστών, πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν εστιάζουν τις ελπίδες τους, αλλά και τις ερευνές τους οι αστυνομικοί, ότι κάπου θα βρουν στο βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ύποπτες κινήσεις κοντά στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι εμπριστικοί μηχανισμοί. Επίσης, θεωρούν στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο χώρος από τον οποίο προέρχεται, εκπορεύεται αυτή η τριπλή εμπριστική ενέργεια και δολοφονική, βέβαια, εκπορεύεται από χώρους καταλήψεων και μια δεξαμενή ατόμων 20-25 των αριθμών, γνωστή στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά στις υπηρεσίες, γιατί έχει γίνει χαρτογράφηση. Άλλωστε η Αθήνα είναι πιο μεγάλη, έχει πιο πολύ κόσμο, η Θεσσαλονίκη πιο μικρή, η χαρτογράφηση εκεί είναι, όπως μου εξηγούσε κάποιος, μπορεί να γίνει κάπως πιο εύκολα. Οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι δεν έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι χαρτογραφημένα. Αντιθέτως, αυτά τα χαρτογραφημένα άτομα, κάποια από αυτά, έβαλαν αυτούς τους νέους ανθρώπους, τους τρεις, που δεν είναι χαρτογραφημένοι, δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές, για να μην υπάρχει ίχνος να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Οπότε είναι δυνατόν σε αυτό που σας έλεγα πριν, στην παρακολούθηση δηλαδή και στο βιντεοληπτικό υλικό που θα επιχειρήσουν να συγκεντρώσουν από τις προηγούμενες ημέρες, να δουν ανθρώπους που τους είναι γνωστοί μπροστά τους όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι έρευνες, πρέπει να σας πω ότι, ή τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
8: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Από το πρωί, επιτελείς της αστυνομίας μας λένε, Θεοδόση Πάνου, ότι βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δραστών.
9: Και αν δεν είναι θέμα ωρών, μάλλον είναι θέμα πολύ λίγων ημερών

0: ταυτοποίηση παύλα σύλληψη των ανθρώπων που ευθύνονται για το θάνατο της 72χρονης γυναίκας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Άκουσαν μία έκρηξη και στη συνέχεια είδαν ότι υπήρχε φωτιά. Στην περίπτωση βέβαια που έχει χαθεί και μία ανθρώπινη ζωή, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και το θάνατο μίας γυναίκας. Καταλαβαίνετε ότι η δικογραφία που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, και γράμουν αρκετές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, όπως και κεντρικές υπηρεσίες, αφορά και την ανθρωποκτονία πλέον, από τη στιγμή που έχει χαθεί ένας συμπολίτης μας. Οποιοδήποτε στοιχείο βρεθεί από την εξερεύνηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τη μετέπειτα ποινική διαδικασία. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρούν ότι και στις 3 περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις 3 περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή. Οπότε θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι και στα 3 αυτά σημεία.
3: Εν τω μεταξύ, η είδηση για το θάνατο της 72χρονης προκάλεσε αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νεοτρομοκράτες. Ενώ το απόγευμα η ΟΝΕΔ είχε απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο. Την ίδια ώρα ήταν ομόθυμη η καταδίκη των επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει έντονη κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εγκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα για εμφύλιο πολεμικό κλίμα και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού τον κατηγόρησε με τη σειρά του για διχαστική ρητορική. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Να ξεκινήσουμε. Προφανώς είναι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος που καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και ο πολιτιακός βεβαίως. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Υπογράμμισε ότι η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Τόνισε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περίοδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη αναχώματος, ωριμότητας και αποφασιστικότητας. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και αποδοσή ευθυνών, ενώ χαρακτήρισε το θάνατο της Πάγιας Νέστορα δολοφονία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών. Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις άλλων υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε τη Πάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Στην αντιπολίτευση τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ζήτησε άμεση και πλήρη διαλέξανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας και εκείνος ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Καταδίκασε την επίθεση ως άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα, και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εγκληματική εμπριστική επίθεση, εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλληπιτήρια προς την οικογένεια. Τώρα, καταδίκες υπήρξαν και από τα υπόλοιπα κόμματα, όπως και από τις τοπικές αρχές, τον Θεό Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και όποιον άλλο έχει πάρει δημόσιο λόγο από χτες. Ξεκίνησε όμως, όπως είπες, και αυτή η πολιτική διαμάχη. Μια πολιτική διαμάχη πάνω σε ένα θύμα τυφλής τρομοκρατίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Κυρανάκης έδειξε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μια επίθεση που δεν έμεινε αναπάντητη και φαίνεται ότι είναι η αρχή μόνο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν ξέρω τώρα πόσο νόημα έχει αυτή την ώρα πριν ακόμη και δεχτεί η Βάγια Νέστορα.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.
5: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
3: Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ώρες μετά τις τρεις επιθέσεις. Τις επιθέσεις, τις οποίες καταδίκασε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη, ενώ χαρακτήρισε φιλοπολεμική τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
6: Η καταδίκη της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης με νεκρή τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απαντηθεί. Άμεσα από τη δικαιοσύνη πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι, ήταν μια δολοφονία, για να τιμωρηθούν. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους. Κατά τη γνώμη μου, η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν φιλοπολεμική δήλωση. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση, το να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Ξαφνικά να φτιαχτούν δύο κόσμοι. Ότι δήθεν είναι η δεξιά και η εθνικοφροσύνη. Και απ' την άλλη είναι η αριστερά και η τρομοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, αδιανόητες καταστάσεις.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Φυλάκιση από 1-3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιτίδιοι δήλωναν ψευδώς εκτάσεις στην Καστοριά και εισέπραταν τα χρήματα των ενισχύσεων την περίοδο 2019-2022. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Και εκτός από τις ποινές φυλάκισης, Βασίλη, τους επιβλήθηκε και χρηματική ποινή που κυμαίνεται από 500 έως 8.000 ευρώ στον καθένα. Έλαβαν τριετή αναστολή στην εκτέλεση της ποινής, ενώ τα ελαφρυντικά που ζήτησαν δεν τους τα έδωσε ομόφωνα το δικαστήριο. Το αξιοσημείωτο είναι η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες σε ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ ή σε όποιο άλλο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για ψευδής βεβαίωση σε βεθμό κακουργήματος και σε σχέση με τυχόν ευθύνες που μπορεί να έχουν για την αποδέσμευση άφημη που αποδεσμευτήκαν αυτά τα άφημη, δόθηκαν οι επιδοτήσεις του 2020, ενώ είχαν βρεθεί σοβαρές παρατυπίες από τον έλεγχο που είχε γίνει.
3: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε και συγκεκριμένα στο χάρτη των ενοικίων στην Αττική, έτσι όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μισθώματα για οικογενειακά σπίτια εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά και το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στις αυξήσεις. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου πού κυμαίνονται οι τιμές σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Πειραιά και όχι μόνο.
8: Γεια σου, Ελισάβετ. Σε φάση ορίμανσης και σταθεροποίησης, τα λέγαμε ότι εισέρχονται τα ενοίκια των οικογενειακών κατοικιών στην Αττική. Έχουμε μεν ρυθμό ανόδου, όμως αυτός επιβραδύνεται μετά τις εκρηκτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών. Ενώ περιοχές όπως ήταν η Αθήνα και το Παλαιό Φάληρο, στις οποίες πλέον τα ενοίκια ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, οι αγορές σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πλέον δημοφιλής, αλλά και στο Μαρούσι και την Καλυθέα παρουσιάζουν κάποιες τάσεις ισορροπίας ή ήπιας αύξησης. Στον Πειραιά εξακολουθεί να υπάρχει μια ήπια ανωδική πορεία. Τι γίνεται? Υπήρξε μια ανάλυση σχετική για το πρώτο εξάμεινο του 2026 που δείχνει μια μέση αύξηση των ενοικίων συν 18% από το 2023. Οι κτηματομισίτες θεωρούν ότι αυτή είναι μια τάση που σχεδόν σταθεροποιείται αν συγκρίνουμε βέβαια με την εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών. Έτσι η Αθήνα πλησιάζει στο ορόσημο των 1.000 ευρώ για οικογενειακές κατοικίες. Παράλληλα η νέα δόμηση τώρα επικεντρώνεται σε διαμερίσματα στα νότια προάστια, με τις τιμές τους να έχουμε στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τις υψηλότερες επενδυτικές αποδόσεις να καταγράφονται πλέον στον Πειραιά και την περιφέρεια. Εκεί ήταν η περιοχή αυτή, ακολούθησε τις υπόλοιπες. Όπως είπαμε λοιπόν, στο Δήμο Αθηναίων το μέσο ζητούμενο νίκη αυξήθηκε 18% από το πρώτο του

0: Η περιοχή της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης επίσης αποτελεί μία από τις ακριβότερες αγορές. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026, το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 13,6% από τα 1.180 στα 1.340. Παλαιό Φάληρο, μία περιοχή που ήταν από τις πρώτες που αναπτύχθηκε, όπως θυμάσαι, Ελισάβετ, που είχαμε και από αρκετούς Ασιάτες οι οποίοι αγοράζανε. Εκεί τώρα είχαν εκτοξευτεί πάρα πολύ οι τιμές. Τώρα έχει πιο σταθερή είναι η αγορά των ενοικίων. Το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 9,6%. Τώρα οι αυξήσεις ήταν μικρές, αλλά συνεχείς. Στο Μαρούσι, όπου εκεί έχουμε μια μεγάλη ενοικοδόμηση, κυρίως σε γραφεία, το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 19,8% στα 1.090 περίπου ευρώ. Και η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε το 2023, όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, αντανακλώντας εκεί την ισχυρή ζήτηση που έχει η συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων και σύγχρονων γραφειακών εγκαταστάσεων. Το βλέπεις και εσύ όταν περνάμε από το γραφείο, ότι πόσο ανοικοδόμηση υπάρχουν σε όλους τους γυροδρόμους. Η Καλυθέα είναι πολύ δημοφιλής επίσης, η οποία εκεί είναι
1: μια λαϊκή συνοικία. Ναι.
0: Λαϊκή, και επειδή εξυπηρετεί πολύ, είναι πανεπιστημιούπολη και έχει σιγά σιγά είναι και προς τα νότια προάστια και προς το κέντρο. Οπότε εκεί έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση. Εκεί το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 20,6% από τα 880 ευρώ στα 820, που ήταν πιο λαϊκή, όπως είπες, αλλά τίνει να ανεβαίνει και αυτή. Και η ισχυρότερη άνοδος ήταν το 2023, όταν έφτασε 760 ευρώ εκεί τα ενίκια, καθώς υπήρξε ξαφνικά μια κατακόρυφη αύξηση λόγω της επέκτασης των ορίων των νοτιών προάστιων και του κέντρου. Τώρα οι αιτήσιοι ρυθμοί αύξησης πλέον έχουν περιοριστεί από το 10% το 2023 σε περίπου 3%. Το δείχνει ότι έρχεται και σε μια πιο όρημη φάση. Από ό,τι βλέπεις, Ελισάβετ, καλά κρατεί, τείνουν να σταθεροποιηθούν. Αυτό θα καθοριστεί, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Ναι, είναι ότι έχουμε από την μία ισχυρή ζήτηση περιορισμένη προσφορά, από την άλλη όμως μέρη έχουμε και μια αγοραστική δύναμη όσον αφορά τα νοικοκυριά, η οποία λειτουργεί και ως ένα φυσικό όριο, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει και ένα ποσό και πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
2: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τόνισε στη Βουλή ότι καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου που προέβλεπε σημαντικές μειώσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Το ζήτημα είχε προκαλέσει αναστάτωση, Αργυρό Μαυρούλη.
3: Ναι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την Εθνική Σύνταξη για το αν θα πρέπει οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας να παίρνουν 2 ή 1. Τέλος, έρχεται ρύθμιση στη Βουλή που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες ζούσαν με την αβεβαιότητα ότι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις τους και ότι θα κληθούν να επιστρέψουν και αναδρομικά. Μέχρι σήμερα η περικοπή εφαρμόζονταν βέβαια στους συνταξιούχους του δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, που εργαζόταν ή λάμβαναν και τη δική του σύνταξη, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η διάταξη δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου λόγω τεχνικών προβλημάτων του ΕΦΚΑ. Έτσι λοιπόν, με το προηγούμενο καθεστώς, αν εφαρμόζονταν οι μειώσεις συντάξεις χειρίας, οι περικοπές θα κυμαίνονταν από 50 μέχρι και 350 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, ενώ οι απαιτήσεις αναδρομικά θα μπορούσαν να φτάσουν και στις 10 με 15.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, κυρίας Νίκης Κεραμέως, στη Βουλή.
2: Μπήκε τέλος το θρίλερ.
3: Δίκαιο τέλος, καταργείται οριστικά η περικοπή μετά την τριετία, διαγράφεται κάθε ενδεχόμενο αναζήτηση αναδρομικών και διατηρείται η καταβολή των 2 εθνικών συντάξεων όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35% όπως προέβλεπε ο νόμος. Όσοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται εκ νέου, θα διπλασιαστεί δηλαδή αυτό το ποσό από το 35 στο 70 ξανά. Και ενώ όσοι κινδύνευαν να δουν μειώσεις το επόμενο διάστημα, δεν θα χάσουν ούτε 1 ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αποδίδεται κυρίως λόγω της ψηφιακής κάρτας και της εφαρμογής της, και ότι όπως είπε, το 2025 είχαμε 800 εκατομμύρια πάνω από το στόχο και το πρώτο τετράμινο του 2026 υπέρβαση στο στόχο είναι ήδη 517 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, θα συμπληρώσω εδώ ότι είπα και στην αρχή ότι υπάρχει κόσμος που έχει υποστεί μειώσεις. Για αυτές τις μειώσεις δεν έχει
2: επιστροφή.
3: Τι θα γίνει. Ούτε επιστροφή.

0: αργυρό άλμα καταγράφουν τώρα οι νέες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
1: Ναι, οι απασχολούμενοι ανήλθαν, Βασίλη, σε 4.350.000 άτομα περίπου, αυξημένοι κατά 59.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 54.904 θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο στοιχείο από την έκθεση είναι η ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης, όπως είπες και εσύ. Οι θέσεις πλήρους εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 11%, περιορίζοντας το ποσοστό στο 5,1% του συνόλου των εργαζομένων, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18,7%. Αυξήθηκε και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η οποία έφτασε το 62,2% από 61% πριν από ένα χρόνο, ενώ μικρή άνοδο κατέγραψε και η συμμετοχή των νέων 15 έως 29 ετών. Η αύξηση της απασχόλησης στηρίχθηκε κυρίως, Βασίλη, στα καταλήμματα, την εστίαση, το λιανεμπόριο και τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου σημαντική συμβολή έχουν και η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία και επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, γεγονός που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Ίσορος του βρέθηκε από διασώστες, με αποτέλεσμα να αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του, μιας και βρισκόταν σε δύσβατο σημείο. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
3: Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο, όπως είπε, στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, ετωλό Καρνανίας, ενώ έκανε ράφτινγκ με ένα φίλο του, ο οποίος ευτυχώς απεγκλωβίστηκε σώος. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από εξαιρετικά αντίξωες, επικίνδυνες και τεχνικά απαιτητικές συνθήκες σε απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο. Το φαράγγι χαρακτηρίζεται από κάθετους βράχους, στενά περάσματα και συνεχείς καταράκτες και οι δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε σημείο όπου η πρόσβαση αλλά και η διαφυγή χωρίς ειδικά ορειβατικά σχοινιά και συστήματα τροχαλιών ήταν αδύνατη. Ο ένας από τους δύο εγκλωβισμένους κατάφερε να κάνει κλίση στο 112 για να ενημερώσει και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκε μεταξύ άλλων η ομάδα ορμητικών νερών, η οποία είναι μια εξειδικευμένη μονάδα διάσωσης αποτελούμενη από επαγγελματίες πυροσβέστες.

0: 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
6: Στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοϊά σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία. Στο τέλος Απριλίου ξεπέρασαν συνολικά τα 114 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, καθώς προστέθηκαν και όσοι χρωστούν μικρότερα ποσά. Πολλά από τα οφειλόμενα σύση Σταυροπιεράκου, βέβαια, έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εις πράξεως.
2: Πράγματι, αυτή είναι η γενική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν το μήνα Απρίλιο. Το αξιοσημείωτο είναι ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, όπως ανέφερες, έκαναν άλμα 3,7 δις μέσα σε ένα έτος, η συμμετοχή των οφειλετών σε ρυθμίσεις παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με το ποσοστό να μην ξεπερνά το 6,8%. Και το αναφέρω αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Έχει τη σημασία του.
2: Ακριβώς, γιατί επιπλέον αναμένουμε από μέρα σε μέρα να ξεκινήσει και θα ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι και αν θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένο σχεδόν κατά 10.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περισσότερο μήνα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη νέα άνοδο των χρεών σε όλες τις κατηγορίες, από τις πολύ μικρές οφειλές έως 50 ευρώ μέχρι και τις πολύ μεγάλες. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το συνολικό χρέος των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ προκύπτει ότι ποσοστό 31%, που αντιστοιχεί σχεδόν 35 δισεκατομμύρια ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες ίσπραξεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ως προς την κατανομή των οφειλών, το 96,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, ενώ, όπως είπαμε, στην κατηγορία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνεται το 75% του συνολικού χρέους, που αφορά μόλις το 0,2% των οφειλετών. Αντίθετα, 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιο τους στο συνολικό χρέος είναι μόλις 3,4%. Κλείνοντας να πούμε για τις ρυθμίσεις οφειλών, ότι το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών της τάξης του 18,6% εντοπίζεται στο εύρος από 10 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει σχεδόν το 20% για ποσά από 20 έως 50.000 ευρώ. Οπότε, Βασίλη, το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα, είναι να δούμε
1: οι 72 δόσεις.
2: Πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, και θα δούμε αυτά τα ποσοστά να αυξάνονται.
1: Ήδη με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις αδυνατεί ο πολίτης να αποπληρώσει τις οφειλές του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
3: Στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και το λιμάνι της Ραφίνας θα μείνει αύριο χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτικοί για θέματα ασφαλείας. Η Σοφία Γαλάνη έχει το ρεπορτάζ.
4: Δεμένα θα παραμείνουν, όπως είπες, Ελισάβετ, τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας που θα πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας τόσο για τα πληρώματα όσο και τα πλοία. Πιο συγκεκριμένα, τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια όρια ασφαλείας και επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε.
3: Μένουμε σε εργασιακά θέματα, Σοφία, γιατί με τα κύματα καύσων αναγίνονται όλο και πιο συχνά. Το είδαμε άλλωστε και στη Δυτική Ευρώπη. Και τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης στην εργασία να ελοχεύει, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στη χώρα μας.
4: Και ακριβώς αυτό το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Παλέρμο, καθώς η Ευρώπη δοκιμάζεται από τον καύσωνα. Οι χώρες του Νότου, μαζί και η Ελλάδα βέβαια, είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, καθώς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι κατασκευές αλλά και ο τουρισμός, είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίος νόμος που να καθορίζει νομικά δεσμευτικά όρια θερμοκρασίας και παύσης εργασιών. Η νομοθεσία περί επαγγελματικού κινδύνου επιβάλλει γενικές υποχρεώσεις στους εργοδότες για ασφαλείς συνθήκες. Κάθε καλοκαίρι το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει έκτακτες εγκυκλίους που όμως δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ανδρέας Στοημενίδης.
5: Εκεί είδαμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτρόπου της κυρίας Μοντζάτου μια αναποφασιστικότητα σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των ρυθμίσεων στην θερμική καταπώνηση και από την άλλη από τις χώρες του Νότου που πλήττονται, γιατί μπορεί όλη η Ευρώπη να πλήττεται τώρα, αλλά οι χώρες του Νότου πλήττονται για μεγαλύτερο διάστημα. Το προσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει, κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή συνδικάτα, εργοδότες, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας, το έχουμε έτοιμο αυτό το σχέδιο εδώ και 6 χρόνια. Δυστυχώς όμως παραμένει στα συρτάρια των υπουργών, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων και εξαντλείται η κυβέρνηση στην έκδοση εγκυκλίων, οι οποίες πολλές φορές είναι αλληλοανερούμενες και βέβαια δεν είναι και υποχρεωτικές, δεν έχουν νομική ισχύ. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουν οι επιθεωρητές εργασίας να κάνουν έλεγχο στις επιχειρήσεις για τη θερμική καταπώνηση, πολλοί επιχειρηματίες τους λένε παιδιά, τι ήρθατε να κάνετε εδώ, μια κύκλιο έχουμε συμβουλευτική την οποία προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Κάποια πρόστιμα νομίζω ότι θα πέφτουν, αλλά θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
1: Τραγωδία τα ξημερώματα στη Βόρεια Γερμανία από πυρκαγιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου. Για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες μιλούν οι αρχές της γερμανικής πόλης. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη στέγη νοσοκομείου στο Λούντβιγκσμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι ασθενείς, ενώ κατά τη στιγμή της φωτιάς στο κτίριο νοσηλεύονταν 82 άτομα. Γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν, όπως έγινε γνωστό, στη ζωή ένα από τα θύματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς υποδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν είναι καν σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν σπασμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, το οποίο είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην περιοχή. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής και αναμένουν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά από 12 χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Η Υπουργός Πολιτισμού εγκαινίασε το αποκατεστημένο μουσείο, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες ανακαινισμένο και πλήρως εξυγχρονισμένο. Ο εκθεσιακός χώρος είναι πλέον υπερδιπλάσιος και στις νέες αίθουσές του παρουσιάζονται πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, αρκετά εκ των οποίων, Κορίνα Μαντέγαρη, εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
7: Ακριβώς, η μέρα γιορτής για το Άργος και την Αργολίδα χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, το οποίο πλέον αποδίδεται εκ νέου στο κοινό ως ένα σημαντικός πολιτιστικός πόλος για την περιοχή. Μετά από 12 χρόνια, όπως ανέφερε η Υπουργός, το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται από το 2012, αλλά προχώρησε ουσιαστικά μετά το 2019 με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ολοκλήρωσή του ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική οικονομία, ενώ αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών. Πρόκειται για το 32ο μουσείο που παραδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Ιούλιο του 2019 στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Το μουσείο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε τις πύλες του πλήρως αναβαθμισμένο μετά από εκτεταμένες εργασίες επέκτασης και εξυγχρονισμού, με τον εκθεσιακό του χώρο, όπως είπες και εσύ, να έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 950 τετραγωνικά μέτρα και να φιλοξενεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η νέα ομώνυμη έκθεση του μουσείου έχει οργανωθεί με σύγχρονη μουσιολογική αντίληψη και περιλαμβάνει 9 θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν την ιστορία και την καθημερινότητα της αρχαίας πόλης του Άργους από την προϊστορική εποχή έως την νεκρική λατρεία και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της περιοχής. Ξεχωριστή θέση κατέχουν 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη έπειτα από συστηματική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο μεταξύ του 1970 και του 1992 και επανήλθαν στον τόπο προέλευσής τους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία μιας μουσιακής τριλογίας στην πόλη, που θα περιλαμβάνει επίσης εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο το Βυζαντινό Μουσείο αλλά και το Επιγραφικό Μουσείο, με την αξιοποίηση των στρατώνων Καποδίστρια για την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών.
3: Μια ολοκληρωμένη λοιπόν πολιτιστική εμπειρία στο Άργος. Ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ορατό της μηδέν», «Ένα αστείο κορίτσι», «Η λεωφόρος του μίσους», «Τροχονόμος Βαρβάρα». Η Νίκη Κότσου θα μας μιλήσει για τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της ηθοποιού.
8: Ναι, Βασίλη, η ελληνική θεατρική οικογένεια αποχαιρετά μια ηθοποιό που υπηρέτησε με αφοσίωση και διακριτικότητα την τέχνη της για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Η Τζένι Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 85 ετών, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και ουσιαστική προσφορά στους ανθρώπους του χώρου. Γεννημένη το 1941, αποφύτησε από τη σχολή Κατσέλη και πολύ νωρίς βρέθηκε δίπλα στο σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, με τον οποίο πραγματοποίησε τρίχρονη διεθνή πορεία παρουσιάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Η εμπειρία αυτή σφράγισε την καλλιτεχνική της πορεία, χαρίζοντάς της πολύτιμες θεατρικές παραστάσεις σε σκηνές ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, συμμετέχοντας σε αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Αργότερα συνεργάστηκε με πολλούς από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς της εποχής, διακρινόμενη για τη φυσικότητα, την ευγένεια και την υποκριτική της συνέπεια. Στην τηλεόραση άφησε το δικό της αποτύπωμα μετά από σειρές σταθμούς όπως η Γιούγκερμαν, Πάνθε, η Γειτονιά μας, Φρουρία Χαΐας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη, στην αθλητική μας ενημέρωση, η Αγγλία, Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες φράγησαν την πρόκριση τους στους 16 του Μουντιάλ. Είχαμε μία Αγγλία που δυσκολεύτηκε, Δημήτρη, αλλά ωστόσο η μεγάλη ανατροπή έγινε στον αγώνα Βελγίου-Σενεγάλης.
9: Η Αγγλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, η Ελισάβετ και η Βασίλη, απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικά κέρδισε με 2-1. Ήταν πολύ μαχητική η ομάδα από την Αφρική απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι στο
3: πέτυχε,
9: δεύτερο ημίχρονο.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ, έτσι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σωστά.
9: Δεν άκουσα.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ η Λαϊκή Δημοκρατία, ναι.
9: Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν άφαντος στο πρώτο μέρος, ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε δύο υπέροχα τέρματα και έτσι οδήγησε στην Αγγλία τους 16 της διοργάνωσης. Τώρα το Βέλγιο, με ανατροπή της Σενεγάλη, οι Αρά και Σάρ προηγήθηκαν για τη Σενεγάλη στο 51, ήταν 2-0 το σκορ. Και στα τελευταία λεπτά έγινε η ολική ανατροπή. Το 86 ο Λουκάκου μείωσε σε 2-1 και ο Τίλεμανς στο 89 2-2. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση και πάλι με τον Τίλεμανς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης το Βέλγιο κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Βέλγους απέναντι στους Σενεγαλέζους, που ειδικά χθες ήταν τα ξημερώματα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπα με δύο γκολ ανά ημίχρονο, 2-0 κέρδισαν τη Βοσνία και πέρασαν. Έτσι έχουμε ένα στοιχείο ότι και οι τρεις διοργανωτές, είπα Μεξικό και Καναδάς, είναι στους 16. Τώρα η Αγγλία έχει δύσκολη αποστολή, θα πέσει πάνω στο Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν πάνω στο Βέλγιο. Απόψε στις 10, πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία παίζει με την Αυστρία. Στις 2 τη νύχτα η Πορτογαλία με την Κροατία, στις 6 το πρωί η Ελβετία με την Αλγερία. Πάμε στα δικά μας, όπου 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκι, όπως θα ανακατασκευαστεί για να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Θα δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες. Τα δύο πρώτα του σκηνικά εύκολα, ο ΠΑΟΚ 4-1 την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Πέβερεν και ο Παναθηναϊκός 4-0 τη Βελγική Χέλμοντ, επίσης ομάδα δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Το Σάββατο θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα το απόγευμα στην Οραντέα, στην Ρουμανία, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου χωρίς τον Τίνο Μίτογλου. Θα παίξει εθνική. Παπα-Νικόλαου Τολιόπουλος υπολογίζεται κανονικά από τον Βασίλη Σπανούλη. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε το μεσημέρι την απόκτηση του Αμερικανού Point Guard. Είναι πολιτογραφημένος στην Βουλγαρία, έχει βουλγαρικό διαβατήριο, τον Κόνι Μίλλερ Μακιντάιερ, ο για 3 χρόνια έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Και κλείνουμε με Wimbledon, όπου χθες το βράδυ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, το Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε, ο Σέρβος Άσος κέρδισε 3-0 σετ και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης, ενώ στις 5.30 αναμένεται να αρχίσει το παιχνίδι για το δεύτερο γύρο της Μαρίας Σάκαρη απέναντι στην Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Μετά τις 5.30 υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει ο αγώνας της Ελληνίδας Προαθλίας για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon.
1: Ο καιρός. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, συνέφιασε ήδη στον Αττικό ουρανό Τάσο Αρνιακέ, τον οποίο ακούσαμε κατά τη διάρκεια των αθλητικών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι, αυξάνεται η αστάθεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Γιατί μειώθηκε το Μελτέμι. Το Μελτέμι διαλύει τα σύννεφα και δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθησαν σήμερα. Έτσι, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό. Τώρα, στο πρωί, στις περισσότερες περιοχές της χώρας είχαμε αίθριο ουρανό. Τώρα, όμως, στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, οι συννεφιές πυκνώνουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια λόγω συννεφιάς θα φτάσει το μεσημέρι αυτές τις επόμενες ώρες στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που πυκνώνουν τώρα και με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά με βελτίωση το απόγευμα αργά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους το πολύ μέχρι 4 μποφόρ, θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα περιμένουμε και βροχή και στην Αττική
10: και στα ορεινά. Και στην Αττική στα ορεινά θα ρίξει κάποιες ψυχάλες και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες μπόρες ψηλά όμως στα βουνά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο το Μελτέμι επιστρέφει στα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό
1: σημαίνει. Αφήσει δηλαδή για ένα διήμερο στην ουσία, για ένα 48 ώρο και από το Σαββατοκύριακο πάλι ανέμου.
10: Πάλι Μελτέμι, τόση της θερμοκρασίας, αλλά απομακρύνονται οι καύσονες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Άλλη μια ματιά στη γίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Προσπέλαστη και η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, Παμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μας φώναζαν ξυπνήστε, καίγεστε, συγκλονιστικές μαρτυρίες ενίκων της πολυκατοικίας που έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης.
3: Και στο ενίκος.gr, Γαλλία, απόλυτο χάος για ένα κλιματιστικό, σκηνές τρέλας με ξύλο και ατελείωτες ουρές στα καταστήματα λόγω του καύσωνα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπού.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Σκέφτηκα πολύ, Λουκία, με ποιο τραγούδι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε σήμερα, διότι το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Διότι έχει
1: χαθεί
0: πάρα πολύ άδικα μια γυναίκα 72 χρονών που απλώς άκουσε μια έκρηξη στο σπίτι της, είδε φωτιά και άνοιξε την πόρτα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ναι.
0: 80% ναι, ναι. Εγκάβματα, χθες 7 παρά 10 υπέκυψε. Είναι η μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, η Βάγια Νέστορα.
1: Η Βάγια Νέστορα, ακριβώς. Είναι... της Αφροδίτης Νέστορα, η μητέρα.
0: Είναι μια δολοφονική, τρομοκρατική, τυφλή επίθεση που έχει προκαλέσει οργή, πόνο στο Πανελλήνιο και πάρα πολλά ερωτήματα για το πού πηγαίνουμε, τι κρύβεται από πίσω. Θα σου πω, έχω ρεπορτάζ στη συνέχεια. Και τι σημαίνει αυτό για το πολιτικό προεκλογικό σκηνικό. Διότι αυτό χάθηκε ένας άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα είχε και ένα μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχουν ευθύνες, οπλίζουν κάποιοι το χέρι αυτών των ανθρώπων, των εγκληματιών, οι οποίοι ήταν τρεις τουλάχιστον, Λουκία, πάνω σε ένα μηχανάκι και μέσα, τα έλεγες και χθες, σε 17 λεπτά, 5-5-5, χτύπησαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, το Ζήση Ιωακίμοβιτς, πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής, και την Αφροδίτη
1: Νέστορα,
0: η οποία έχει πολύ σοβαρά εγκάβματα και στο πάνω και στο κάτω μέρος του σώματός της, και ο πατέρας είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και άλλοι δύο ένοι. Και ξέρεις πώς έγινε αυτό? Βάζουν το... αυτό ήταν εμπριστική βόμβα, δεν ήταν καζάκια, σε δύο αυτοκίνητα που είναι πολύ, πολύ στενοί οι πιλωτοί και είναι κολλημένα στην εξώπορτα. Και με το που άνοιξε η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, η Βάγια Νέστορα, την πόρτα της πολυκατοικίας, τη ήρθε όλη η φλόγα με το οστικό κύμα στο πρόσωπο και στο σώμα.
1: Ήταν μια πολύ μελετημένη, ναι, πολύ μελετημένη, ναι, από ό,τι φαίνεται, βέβαια, δολοφονική επίθεση.
0: Ακριβώς.
1: Διότι δολοφονική, γιατί ακριβώς πλέον μιλάμε για δολοφονία. Μακάρι να μην μιλούσαμε για δολοφονία, αλλά μιλάμε για δολοφονία, για ξεκάθαρη στιγνή δολοφονία.
0: Είναι το σύνολο του πολιτικού κόσμου που καταδίκασε αυτή την δολοφονία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι συνδέεται η δράση των τριών τουλάχιστον, οι δύο σε μηχανάκι, ο τρίτος και μπορεί να πει και τέταρτος, Τσιλιαδόρος ή συνεργός ή και πέμπτος. Όλη αυτή η ομάδα είναι καλά οργανωμένη. Πολλοί τη συνδέουν, είναι βιαστικό αυτό, με γεγονότα στο Απιθύτα, καταλήψεις, δραστηριότητα.
1: Και με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Αυτό είναι βέβαιο που λες. Είναι σίγουρα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά έχουν και καθοδηγητές. Δηλαδή δεν είναι μόνοι τους. Δεν είναι τρεις φοιτητές.
1: Και φάνηκε αυτό από τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε αυτή η επίθεση μέσα σε 17 λεπτά.
0: Αυτή είναι η λέξη.
1: Δεν ήταν δηλαδή έτσι κάτι σκόρπιο. Ήτανε κάτι μελετημένο και πολύ καλά μελετημένο.
0: Έτσι. Τώρα, έχει πάρει η φωτιά το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την τοποθέτηση του Κώστα Κυρανάκη χθες το βράδυ, τα ξανάπηκε σήμερα, που συνέδεσε την δολοφονία με ένα τρόπο με το παρελθόν και τη διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Είπε δηλαδή ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πολιτική ζωή και συνέδεσε έτσι τη ρητορική και πράξεις των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσεις και επιλογές σε όλη τη διαδρομή την επίθεση αυτή με τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ερώτημα, είναι ο ηθικός αυτούργος, δεν είπε ναι, αλλά περιέγραψε σειρά γεγονότων και κατέληξε ότι αυτό μπορώ να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία. Είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτό. Πάρα πολύ βαριά κουβέντα. Ότι
1: βέβαια ο πρώην
0: Πρωθυπουργός ανέχεται την τρομοκρατία, ναι.
1: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης κατά κάποιο τρόπο ανασκεύασε ή προσπάθησε να ανασκευάσει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο και επίσης είδα, μιλώντας και με τον κύριο Κοντογιώργη, που είναι υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, και με άλλα κυβερνητικά στελέχη στον αέρα, κατάλαβα ότι αυτή θα είναι στο δρόμο για τις κάλπες η κεντρική θέση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή δείτε ποιο είναι το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Αυτό εγώ κρατώ. Δηλαδή ότι ο στόχος τους ήταν να πούν ότι ο Τσίπρας δεν άλλαξε. Είναι αυτός που ήταν, κουβαλάει αυτά και κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος μετέπειτα του και πριν το 15 και μετά το 19 του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που υποστήριζε και αυτά που λέει τώρα, όπως και αν λέγεται το πέτσο και ο Σκυρνάκης, Ελλάς ή οτιδήποτε άλλο, είναι ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία και καλλιεργεί την εμφυλοπολεμική τακτική. Η Ελλάς
1: εγώ αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Κυρανάκης, ναι, μιλώντας σήμερα στο Sky νομίζω, που έκανε λόγο για δήλωση της Ελλάς χωρίς αστερίσκους.
0: Ναι,
1: έχω την αίσθηση ότι είναι η σημερινή του δήλωση, ενώ 24 ώρες νωρίτερα έκανε λόγο για εύνοια της τρομοκρατίας.
0: Εγώ είδα όλη την και μόνταρα τη συνέντευξη για την τηλεόραση. Σου λέω ότι αυτά που είπε τα είπε επιλέξει και δεν τα πήρε πίσω. Και επειδή δεν τα παίρνουν πίσω ούτε κυβερνητικά στελέχη, κράτα το αυτό και επίσης κράτα και την ανακοίνωση της Ελλάς που επιστρέφει τις κατηγορίες λέγοντας ότι εσείς επιλέγετε το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική και ότι στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η επιλογή Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι όλα τα άλλα κόμματα που εγώ συζήτησα της αντιπολίτευσης διαφώνησαν με τον κύριο Κυρανάκη. Μάλιστα ο κύριος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ήταν ηλίθια η δήλωση Κυρανάκη. Και η ελληνική λύση που θα μπορούσε να είναι έτσι πιο σκληρή θέση, ο κύριος Βιλιάρδος είπε ότι εγώ διαφωνώ. Δεν είναι απλό, ωστόσο σου λέω κράτα αυτό ανεξάρτητα από τις επιμέρους διατυπώσεις. Αν πάρει λίγο
1: και ο κύριος
0: Φελόπουλος
1: παραδείγματος χάρη είπε ότι επιχειρεί νέο διχασμό και εμφυλιοπολεμικό κλίμα.
0: Ποιος?
1: Σε μια κοινωνία προφανώς για τον κύριο Κυρανάκης. Ναι, ότι σε μια κοινωνία διχασμένη δεν ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Ότι γυρίζει η χώρα πίσω 80 χρόνια με αυτή τη δήλωση.
0: Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι πρωί-πρωί εξήγηλε συγκέντρωση 7 η ώρα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο, όπου νοσηλευόταν, δεν ξέρω, μεταφέρθηκε τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Η μητέρα, η κόρη της, η κυρία Νέστορα. Η Αφροδίτη Νέστορα. Και ο πατέρας εξήγηλε συγκέντρωση. Και άκουσα από τον κύριο Σαουλίδη της Ελλάς, θα έχουμε σε λίγο την κυρία Λαλιώτου, μαζί με τον κύριο Κερίδη, θα έχουμε η κυρία Λαλιώτου, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι από τους πολύ συντενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, θα την έχουμε μαζί, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, με τον Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί οι δυο τους, Κερίδης Λαλιώτου, καθηγητές και οι δύο, για το αν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή αν ο κύριος Τσίπρας με τη διαδρομή του ανέχεται, δείχνει ότι ανέχεται την τρομοκρατία ή με πράξεις και παραλήψεις του σε σχέση με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, με τις φυλακές, με το αν είναι η κατοχή μολότοφ πλημέλημα ή κακούργημα ή οτιδήποτε άλλο, στρώνει το χαλί για ένα τέτοιο κλίμα. Θα ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Ήθελα όμως να πω ότι ο κύριος Σαουλίδης μου είπε στον αέρα ότι είχε άλλη συγκέντρωση σήμερα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τη μεταφέρει 7 η ώρα στο Ιπποκράτιο. Λέω συγγνώμη, θα διαδηλώσετε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία? Λέει ναι, κατά της τρομοκρατίας. Όπα.
1: Ναι. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Όπα, αυτό ότι πάει η Ελλάς να διαδηλώσει στο Ιπποκράτιο που θα έχει διαδήλωση και η Νέα, εγώ να το δω και μακάρι, και εγώ θα ήθελα
1: μακάρι,
0: όλα τα κόμματα.
1: Μακάρι όλα τα κόμματα να συνασπιστούν γύρω από αυτό.
0: Όλα.
1: Γιατί όντως δεν πρέπει να γυρίσουμε σε σκοτεινές εποχές και σε έντονα διχαστικό κλίμα. Δεν πρέπει.
0: Δεν πρέπει, θα είναι πάρα πολύ κακό και αν αυτό χρησιμοποιηθεί ως όπλο στην προεκλογική περίοδο, δηλαδή τι εννοώ, εάν ποντάρει αυτό η Νέα Δημοκρατία για να αναδείξει το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα, η γνώμη μου είναι ότι θα έχει ποντάρει σε ένα θέμα το οποίο δεν θα κάνει καλό στη χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι στην οικονομική πολιτική, σε όποιο θέμα άλλο θέλει.
1: Επί των παρόντων προβλημάτων και επί των υπαρκτών και δύσκολων προβλημάτων.
0: Και οικονομία και γενικά και θεσμοί, ό,τι θέλει. Αλλά πάνω στην τρομοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Εγώ αυτό λέω. Αν η
1: και
0: Νέα
1: να
0: Δημοκρατία
1: μην διχαστούμε, να μην ποντάρει, δηλαδή να μην το προωθήσει η Νέα Δημοκρατία να ποντάρει σε αυτό.
0: Και θα ήθελα η απάντηση του πολιτικού
1: και
0: κόσμου
1: των υπολείπων κομμάτων, και των υπολείπων κομμάτων να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτός ο διχασμός.
0: Η απάντηση του πολιτικού κόσμου στους τρομοκράτες να είναι ένα μυριόστομο όχι στη τρομοκρατία. Όλοι όμως, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΠΑΣΟΚ, την Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25, τη Νέα Αριστερά, την Φωνή Λογικής, όλοι να βγουν στον δρόμο και να πούν όχι στη τρομοκρατία. Δεν υπάρχει, ξέρεις, πιο άδικος τρόπος. Οι τρομοκράτες θεωρούν ότι έτσι αποδίδουν δικαιοσύνη, ξέρεις. Δηλαδή λένε ότι εκεί εσύ μου κάνεις αυτό και εγώ σου απαντάω με ένα γκαζάκι. Και θέλουν να αποδείξει κάποιος ότι η μητέρα μιας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να καεί ζωντανή στην πραγματικότητα, επειδή εκείνοι είχαν άλλη άποψη. Ακόμα και η ίδια η κυρία, η πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από το θέμα τρομοκρατία.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι, γι' αυτό και διάλεξα την Αντέλ, έτσι ένα τραγούδι στο κλίμα της ημέρας, ένα κλίμα οργής και πόνου. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 12 λεπτά μετά τις 3, μια μέρα που έχει γαλάζιο ουρανό, έχει και λίγη συννεφιά. Θα σου πω το για τον καιρό σε λίγο. Η Δήμητρα Πανανού τα έχει συντονίσει όλα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εσείς 211-200-8200 στο www.realfm.gr έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είδες, Λουκέ, υπάρχει και βίντεο. Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης του αυτοκίνητου.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Πολύ χαμηλοτάβανη η πιλωτή εκεί. Πολύ μικρή, έχει φελιζόλα από πάνω. Άρα στην πραγματικότητα αυτή η πιλωτή μετατράπη σε ένα φούρνο που πολλαπλασίασε την ισχύ της έκρηξης του εμπριστικού μηχανισμού, της εμπριστικής βόμβας. Και το τραγικό αποτέλεσμα ήταν αυτό, να χαθεί η ζωή της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα. Τι μου λέει ο Γιώργος ότι ψυχαλίζει. Ψυχαλίζει. Α, ναι, ψυχαλίζει. Όντως, το Μαρούσι Λουκία ψυχαλίζει. Εκεί δεν βλέπω.
1: Εδώ όχι. Εδώ όχι. Εδώ έχει ήλιο.
0: Λοιπόν, πάντως η πρόγνωση των μετεωρολόγων είναι ότι σήμερα από το μεσημέρι και μετά, κυρίως τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, τώρα έπιασε και λίγο Βόρεια Αττική, που είμαστε εδώ στο Μαρούσι, θα έχει βροχές και καταιγίδες. Αύριο θα έχει σε όλα τα υπηρετικά από το μεσημέρι και μετά καταιγίδες. Θα έχει και λίγο το Σάββατο, ανατολικά και νότια θα πάει το σύστημα. Και θα ενισχυθούν πάλι, αν θες να πας στα αγαπημένα σου νησιά, τα Μελτέμια το Σαββατοκύριακο. Θα πας?
1: Όχι, όχι, εδώ όχι. Θα είμαι. Εδώ,
0: ωραία,
1: εδώ.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να δω τη θερμοκρασία. Γιατί ξέρεις, πάντα στην κορυφή είναι το αγαπημένο μου ηλιόλουστο Κιλκής. Όπα, λείπει σήμερα. Α, δεν έχει. Είναι Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας 37,8, στη Λίδα Φθιώτητας 36,6, Λιβαδιά 36,3. Μου λείπει το ηλιόλουστο. Τι έγινε σήμερα? Ήταν στην κορυφή τις τελευταίες ημέρες με 38-39 βαθμούς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί, ίσως λόγω ονόματος, αλλά είναι το θερμόμετρο πάρα πολύ ψηλά. Και στην Ευρώπη έχουν διαδεχθεί τους καύσονες οι καταιγίδες. Έβλεπα τα συγκεντρωτικά στοιχεία στην Ισπανία. 1000 νεκροί από τον καύσωνα, όπως και στη Γαλλία 1000. 1000 θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα, το πω πιο σωστά. Στη Γαλλία πάνω από 90 νεκροί από πνιγμούς, Λουκία, μέσα σε 2 εβδομάδες. Είναι συγκλονιστικό αυτό, ε. Ξέρεις, εκεί δεν έχουν μάθει να κολυμπούν. Και με το πίνουν 2 μπύρες, τρώνε και πέφτουν στο Σικουάνα. Δεν πνίγει.
1: Στο Σικουάνα και μετά τέλος, ναι.
0: Και η εικόνα της ημέρας είναι πόλεμος ξανά για ένα κλιματιστικό. Ξύλο, ουρές, άδεια ράφια, σπάνε τις πόρτες καταστήματος. Ξέρεις, ανακοινώνει μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ ότι έχουμε 200.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε προσφορά. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σου το περιγράψω. Η εικόνα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είπαμε και η Γαλλία. Δεν έχει την κουλτούρα που έχουμε εμείς να έχει κάθε σπίτι και 3 κλιματιστικά. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι τελείως διαφορετικά.
1: Μα εδώ μου λέγανε, μιλούσα με κάποιους φίλους στις Βρυξέλλες που πραγματικά περάσανε 2 εβδομάδες κόλασης από την άποψη της ζέστης. Και επειδή και εκεί δεν έχει ζέστη, δεν έχουν κλιματιστικά στα σπίτια. Δεν επιτρέπεται κιόλας να έχουν. Από ότι πρέπει να πάρεις ειδική άδεια για να βάλεις κλιματιστικό στο σπίτι σου και κάτι τέτοιο. Και λιώσανε.
0: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Σου λέω για να κλείσουμε το κεφάλαιο της τρομοκρατίας ότι μίλησα με κορυφαία πηγή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μου είπε: δεν τους ξέρουμε, αλλά τους έχουμε και θα τους πιάσουμε. Θέλω να πω: η πεποίθηση είναι επειδή έχει πάρα πολύ υλικό από κάμερες, είναι ακάλυπτο τα πρόσωπα των δραστών. Θεωρούν ότι είναι ζήτημα χρόνου. Δεν τους ξέρουν τώρα που μιλάμε ή δεν θέλουν να πούνε τους ξέρουν τώρα, πάση περιπτώσει. Εγώ
1: ναι,
0: αυτό λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέω ότι και τους έχουν και θα τους πιάσουν. Θεώρησε το βέβαιο.
1: Το θέμα είναι να είναι αυτοί και να μην υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω.
0: Α, ναι, καθοδηγητές, βέβαια, σίγουρα, σίγουρα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα παραμένει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλου. Να μιλούσα το πρωί με την μηχανικό που έσουσε τον κόσμο. Από την, ξέρεις, την ειδοποίησε η κόρη μιας ιδιοκτήτριας, πήγε εκεί και βλέπει ότι η ρογμή που χωρίζει την πολυκατοικία που έπεσε με την άλλη, της άλλης πλευράς που έμεινε όρθια, έχει μεγαλώσει, δηλαδή είχε ξεκολλήσει. Το βλέπει λοιπόν αυτό και λέει γρήγορα έξω. Αυτά έγιναν μέσα σε λίγη ώρα. Χτυπάει κουδούνια, μου έλεγε ευτυχώς που περισσότερο ήταν στις δουλειές τους. Δεν θα μπορούσαμε να τους σώσουμε. Και τελικά μπόρεσαν να εκενώσουν, η Στελίνα Τσάφου έτσι λέγεται, την πολυκατοικία. Μίλησε με τους μηχανικούς του διπλανού σπιτιού, είδε και κάποια ενίσχυση με τσιμέντο. Δεν θέλησε να πει περισσότερα γιατί είναι και ο εισαγγελέας. Δηλαδή, ο τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιβαρυντικά για τους κατηγορούμενους της διπλανής πολυκατοικίας και καλά έκανε. Αλλά σου λέω ότι δεν υπήρχε τυχείο αντιστήριξης. Είχαν ξεκινήσει εκείνο το πρωί να βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά στα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας. Και εδώ προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα. Θυμάσαι τι σου έλεγα χθες για τις άδειες. Ότι δίνει είναι άδεια
1: φυσικά,
0: στον εαυτό του.
1: Ότι δίνει άδεια ο επιβλέπων στον επιβλέπων. Στον επιβλέποντα, μάλλον.
0: Λοιπόν, η πολεοδομία διαπίστωσε ότι για την υποανέγερση οικοδομία αυτή που έσκαβαν τα θεμέλια είχε εκδοθεί άδεια. Αλλά πρόσεξε, δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη. Εδώ χρειάζεται μια μελέτη να δεις πόσο αθρώνει το έδαφος, τι έχει δίπλα, πώς θα στηρίξεις το διπλανό κτίριο. Δεν υπάρχει. Ξέρεις γιατί? Θα σε απογοητεύσω. Δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι δεν προβλέπεται να ελέγχει κάποιος το μηχανικό για τη δουλειά που κάνει βήμα-βήμα, δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση όταν σκάβεις για να χτίσεις ένα σπίτι γεωτεχνικής μελέτης. Είναι δυνατόν, Λουκία? Μα είναι δυνατόν. Συγγνώμη.
1: Είναι τα παράλογα
0: χωρίς γεωτεχνική
1: που λέγαμε χθες. Τα παράλογα που λέγαμε χθες.
0: Εγκληματικό.
1: Τα παράλογα, πραγματικά.
0: Εγκληματικό.
1: Ναι, λοιπόν. Τελικά αποδεικνύεται εγκληματικό, αλλά όλα αυτά είναι παράλογα. Δηλαδή, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν.
0: Και φαίνεται ότι ήξεραν, διότι το Μέγκα αποκάλυψε χθες τα μηνύματα τα οποία αντάλλαξαν οι πολιτικοί της τυπλανής πολυκατοικίας αυτής που έχτιζαν, λίγο πριν καταρρεύσει η άλλη τετραόροφη. Στέλνει ένας το πρωί της Τρίτης, την ημέρα που κατέρευσε η πολυκατοικία, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς στον άλλο επιβλέποντα. Είναι αυτό που λέμε, επιβλέπει ο ένας τον εαυτό του, έτσι. Του στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά. Έχουμε ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμα ένα ντουλάπι. Το ντουλάπι είναι ένα σαν κυβότιο που κάνουν τσιμεντένιο αντιστήριξης για να το χρησιμοποιήσουν ως τεχνητά θεμέλια για να πατήσει πάνω η πολυκατοικία ή διπλανή. Το ντουλάπι το κατάλαβαν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Κατάλαβες πόσο οργανωμένη δουλειά έκαναν? Καθόλου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και
1: καθόλου.
0: Επίσης αυτό που σου έλεγα, η διαρροή που είδαν, επειδή υπάρχει κατάθεση ότι είδαν ένα κομμάτι χώμα και μαύρο, είχε σκάσει βυζολίνες λιμάτων, είχε διαβρώσει τα θεμέλια και έτσι κατέρευσε η πολυκατοικία διπλανή σαν χάρτινος πύργος. Παλιό σπίτι του 73, καταλαβαίνεις τώρα, τότε δεν έσκαβαν τόσο βαθιά, δεν υπήρχαν υπόγεια πάρκινγκ, δεν υπήρχαν 2-3 υπόγεια, ένα υπόγειο υπήρχε. Άρα δεν ήταν τόσο βαθιά τα θεμέλια, άρα πολύ πιο εύκολο ένα σπίτι με κατασκευή του 73 να υποστεί τέτοια φθορά και διάβρωση στο έδαφος. Και πόσο μάλλον όταν είναι 53 ετών. Τι να πω. Όλα αυτά τα συζητούσαν ενώ ήδη είχαν σκάψει όλο το κομμάτι το διπλανό χωρίς να φτιάξουν αυτό που προβλέπεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο ντουλάπι. Οι ειδικοί μου έλεγαν ότι πρέπει να φτιάξουν ένα τσιμεντένιο διάφραγμα ταχείας πήξης. Κατάλαβες σου λέω. Mm-hmm. Ένα τσιμέντο που πήζει γρήγορα να το ρίξουν για να το χτίσουν εκεί και να δημιουργήσουν τυχείο της στήριξης. Οι εγκλήματα. Γίνανε εγκλήματα, Λουκία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει σε αυτό το θέμα να πέσει άμεσα η πολιτεία πάνω και να αλλάξει το νόμο.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει ο νόμος και να γίνει κάτι έτσι ώστε να μην ελέγχει ο επιβλέπων τον εαυτό του, να ελέγχονται.
0: Βέβαια. Τώρα, το άλλο θέμα είναι η επικαιρότητα που πάντα υπάρχει. Έβλεπα με ενδιαφέρον ότι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έφαγαν με τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Και υπάρχει ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ο κύριος Σαμαράς γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάνει συναντήσεις. Και μιλάμε τώρα για τους βουλευτές Αθανασίου, Λεονταρίδη και Καρασμάνη.
0: Όπα, σε βρίσκω ενημερωμένη. Τι φάγανε, για πες μου, λοιπόν, ξεκινάμε. Τι παρέγγειλαν?
1: Ξέρω ότι φάγανε στο Παγκράτη πρώτα απ' όλα.
0: Όλα τα ξέρεις και εγώ τα ξέρω. Το θέμα είναι, αυτό το δείπνο ήταν αθώο? Ήτανε, δεν τα λέμε ρε παιδιά, ή είναι μήπως θέλετε να δείτε?
1: Εσένα σου φαίνεται αθώο? Εμένα όχι και τόσο, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε πρώτων πυλών και όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εντείνει τις επαφές του για τη δημιουργία κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να είπαν έτσι να βγούμε να τα πούμε.
0: Ναι, να πιούμε ένα κρασάκι έτσι να περάσει
1: έτσι,
0: η ώρα.
1: Να πιούμε ένα κρασάκι να περάσει η ώρα, δεν νομίζω. Στο μενού νομίζω ότι θα ήταν πολιτικό το μενού.
0: Ναι. Και επίσης οι βουλευτές αυτοί δεν είναι οι σίγουροι, δηλαδή Χρυσομάλης που αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα πάει σε δευτερόλεπτο.
1: Γι' αυτό το λέω,
0: δεν θέλει είναι Χρυσομάλης. Και δείπνο και γεύμα και απογευματινό και τσάι και καφέ, όλα θα θέλει για να γίνει το ψιστήρι. Πάντως είδαμε πόση αγάπη μίλησε για τον κύριο Σαμαρά η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ. Είπε ότι ο Σαμαράς είναι η
1: προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού.
0: Εξαιρετικά. Και επίσης μίλησε με πολύ αγάπη για τον κύριο Τσίπρα. Ότι είναι και πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας. Γενικά καταλαβαίνεις, έχουμε ένα λόγο έτσι πολύ στρογγυλεμένο, απατεώνας, εγκληματίας, φαρισαίος.
1: Ναι, ναι, ναι,

0: γι' αυτό.
1: Θα νομοθετήσει δηλαδή η
0: βέβαια,
1: κυρία Κεραμέως.
0: Καταργείται η μείωση 35% προέλογα νόμος Κατρούγκαλο μετά την τριετία. Δηλαδή, έχουμε τον άνθρωπο που πεθαίνει, μένει χείρα πίσω, παίρνει το 70% και μετά γίνεται 35%. Λοιπόν, το 35%
1: ωραία.
0: Καταργείται, θα παραμείνει στο 70% η σύνταξη της αρχικής για όλη τη διάρκεια της σταξιοδότησης.
1: Ναι, και θα υπάρχει και απαλλαγή από την καταβολή αναδρομικών, που και αυτό ήταν ένα θέμα μεγάλο.
0: Έτσι. Και επίσης η κυρία Κεραμέως είπε στη Βουλή ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να παίρνουν κανονικά τα ποσά που έπαιρναν μέχρι σήμερα. Άρα και τις δύο εθνικές συντάξεις, γιατί και αυτό έλεγαν ότι θα κοπεί, και αναδρομικά θα δώσουν πίσω, και δεν θα κοπεί η σύνταξη που ήταν ή ούτως ή άλλως πολύ πενιχρή, το 70% μιας μικρής σύνταξης. Είναι
1: μήπως
0: μια πολύ
1: δυνατή. Μήπως σκοτωζυγώνουν και άλλο περισσότερο και άλλο οι εκλογές, λέω εγώ
0: τώρα. Είσαι πολύ
1: λέω, με όλα αυτά που ακούω, λέω εγώ τώρα.
0: Είσαι,
1: λέω, μήπως.
0: Εντάξει, είσαι πολύ κακή εκλογή. Τι είναι αυτά,
1: είναι πολύ κακή υπόθεση.
0: Άκου τι λέει Γιώργο. Θα γίνουν λέει εκλογές. Ο Γιώργος λέει αποκλείται.
1: Λέω, μήπως ρε παιδί μου, έρχονται πιο κοντά.
0: Αν ήσουν εδώ θα σου έλεγα. Τώρα είσαι και μακριά και δεν μπορώ να σου κάνω νόημα. Λοιπόν, να σου πω το άλλο τώρα το ωραίο. Θυμάσαι που λέγαμε ότι καταργούνται τα 15 λεπτά επιδότηση στην αντλία στον ντίζελ. Και θα ξανακριβίνει, ναι. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Τι μου είπε σήμερα η πρόεδρος των Μεζονοπολών, η κυρία Ζάγκα. Όχι μόνο μπήκαν τα 15 λεπτά, έβαλαν και καπέλο άλλα 5.
1: Α, τέλεια.
0: Δηλαδή
1: πάρα
0: το πετρέλαιο, αντί να ακριβίνει 15, ακρίβεινε 20. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Πολύ ωραίο. Αυτό που λέγαμε. Ότι
0: γίνεται
1: πόσο
0: πράξη...
1: εύκολα πέφτουν οι τιμές,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου.
0: Γίνεται πράξη μείωση
1: εύκολα.
0: Των τιμών. Ευτυχώς.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Σκέψου να μην έπεφταν οι τιμές.
1: Πόσο εύκολα ανεβαίνουν και πόσο εύκολα κατεβαίνουν. Με την ίδια ευκολία.
0: Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι εποπτικοί έχουν πέσει από πάνω. Πρόστιμα επιβάλλουν, ελέγχουν. Να πω κάτι. Είναι ντροπή αυτό. Δεν γίνεται. Να πω ότι εντάξει, αργούν να επανέλθουν, ναι. Λέει πρωθυπουργός μέρα παραμέρα, μειώστε παιδιά τις τιμές. Έφτασε 70 δολάρια. Είχε 72,6, έφτασε 70 σήμερα κάποια στιγμή, μετά 71 το πετρέλαιο, το βαρέλι διεθνώς. Και βγαίνει το 15 λεπτά επιδότηση και το πετρέλαιο αντί να ακριβήνει 15 λεπτά, ακριβένει 20. 20 λεπτά, βάζουν και καπέλο 5 λεπτά. Συγγνώμη. Δηλαδή, εντάξει, δεν, ούτε τα προσχήματα. Επίσης, άκουγα το πρωί ζωπαραγό από τα Μάλγαρα. Πόσο πουλάει το ρύζι, ξέρεις? Αναποφλίωτο. Βέβαια, πόσο? 25 με 30
1: πόσο?
0: Λεπτά. Πόσο το αγοράζουμε εμείς? Επεξεργασμένο, αλλά 3 ευρώ.
1: 25 με 30 λεπτά. 3 ευρώ, ναι, βέβαια.
0: 10 φορές πάνω.
1: Από το, αυτό που λέγαμε, από το χωράφι στο ράφι.
0: Τούπανε το
1: αποφλιωτήριο,
0: το αυτό, το εκείνο. Λέει, άντε να πάει 1,5 με πολλά κέρδη. 3. 10 φορές πάνω το ρύζι. Το θέμα είναι, Λουκία μου, όχι να δίνει η κυβέρνηση. Καλό είναι που δίνει αυξήσεις, όσες δίνει, σε μισθούς, συντάξεις, μείωση φόρων. Το θέμα είναι, αν λες, τι να κάνουμε, αυτή είναι η ακρίβεια, πάρε τώρα. Τα παίρνεις και τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ, ότι οι συνταξιούχοι είχαν πραγματική αύξηση 19-25, 0,8%. 0,8%, διότι τα άλλα, με την μείωση των φόρων και την αύξηση των συντάξεων, τα φάγει ακρίβεια. Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλώς να λες αυτή είναι η ακρίβεια, την κρατάω σταθερή και αυξάνω μισθούς, συντάξεις και μειώνω φόρους. Το θέμα είναι να κάνεις τα άλλα, αλλά να μειώνεις και τις τιμές. Δηλαδή να χτυπάς τις αιτίες που φουσκώνουν οι τιμές και πάρα πολύ λίγοι κερδοσκοπούν σε βάρος πάρα πολλών. Αυτό εγώ πιστεύω, Λουκία, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Έτσι είναι. Το έχουμε συζητήσει 150 φορές αυτή την εκπομπή. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
0: Θα
1: λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει ουσιαστικό και από το χωράφι στο ράφι.
0: Θα τα πούμε με τον καθηγητή Λιαργκόβα αυτά, όπως θα συζητήσουμε με τον καθηγητή Ιφαντή τα ελληνοτουρκικά, διότι το βασικό θέμα είναι ότι έχει γίνει η γλώσσα σφουγγαρόπανο για τον Ερντογάν. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, δεν είναι μόνο ο Τραμπ, δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι και ο Ρούτε. Είναι ο Ρούτε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος εξεθίασε τον Ερντογάν, κουβέντα εν ώψη της συνόδου της άλλης εβδομάδας στην Τουρκία, κουβέντα. Ούτε κάζους μπέλι, ούτε γαλάζια πατρίδα,
1: τίποτα,
0: ούτε
1: τίποτα,
0: κατοχή
1: τίποτα,
0: της Κύπρου. Ούτε
1: όλα.
0: Στη φυλακή πολιτική αντίπαλη. Τίποτα. Μια χαρά. Μεγάλος ο Ερντογάν.
1: Όλα τέλεια στην Τουρκία.
0: Και ο Γουιτάκερ, ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, ακόμα καλύτερα, καταλήγει μετά από μια μακρά δήλωση, είναι η χώρα πρότυπο για όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ η Τουρκία. Συγγνώμη. Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Τραμπ, στα πόδια του Ερντογάν, το συζητήσουμε τον καθηγητή αυτό και τι σημαίνει για μας. Εν άποψη της συνόδου, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ενέργεια από έναν ρεπουμπλικάνο, τον Μάικ Λόλερ, βουλευτή. Ρεπουμπλικάνο, πρόσεξε, έχει σημασία ότι είναι ρεπουμπλικάνος, ο οποίος ανέλαβε πρωτοβουλία. Νέα πρωτοβουλία, Mike Lawler, για επιστολή στον Τραμπ για να βάλει φρένο στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Για τους κινητήρες, για τα καν, δεν το βλέπω να το γλιτώνουμε, αλλά για τα F-35 πάρα πολύ δύσκολο θα περάσει.

0: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα που κάνει νόημα ο Γιώργος και επιστρέφουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον debate για αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Κυρανάκης και για την τυφλή δολοφονική τρομοκρατική επίθεση. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, κορυφαίος τέλεχος της Ελλάς και τομεάρχης παιδείας.
1: Real FM.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα...

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί
5: ωραίο πόνσο.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
7: Η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Επιστρέψαμε και βλέπω, Λουκιά, από τα μηνύματα, τα θέματα που συγκινούν τους ακροατές μας είναι τι άλλο, η τσέπη τους. Βλέπω για παράδειγμα
1: έτσι,
0: το Γιάννη.
1: Και το βλέπουμε και κάθε μέρα αυτό.
0: Έτσι. Βλέπω το Γιάννη που λέει, επειδή είπα για το ρύζι 0,25-0,30 και καταλήγει να πουλιέται 3 ευρώ, λέει με τη διαφορά ότι στο ράφι το παίρνουμε καθαρισμένο και πακεταρισμένο, οπότε 10 φορές πάνω δεν ισχύει. Μα σε πρόλαβα, Γιάννη μου. Είπα το ίδιο ο παραγωγός, είπε ότι με την αποφλίωση για το πακετάρισμα και τα κέρδη και όλα τα υπόλοιπα, 5 φορές πάνω, όχι 10. 5 να πάει από 0,25 να πάει 1,5, όχι να πάει 3, που είναι και παραπάνω από 10 φορές. Άρα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Επίσης, μου λέει ο φίλος από τη Χαλκίδα, ο Νίκος, ότι το βενζινάδικο που είχε την, αν καταλαβαίνω καλά, το μήνυμά του 1,917 την αμόλυβδη, την πήγε 1,945. Άδικα μου λέει, παιδεύεσαι, Νίκο μου, τόσο καιρό. Δεν παιδεύομαι άδικα. Καταρχήν, δεν θέμα. Παιδεύομαι, δεν παιδεύομαι, κάνουμε τη δουλειά μας. Καταγράφουμε τα δεδομένα. Πάντως, χρειάζεται και μια απάντηση. Δηλαδή, δεν γίνεται όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες να λένε να πέσει το πετρέλαιο και η βενζίνη και μόλις γίνει επιδότηση. Όχι μόνο να μπαίνει, εντάξει, στα 15 λεπτά να μπουν. Είναι φυσικό.
1: Να
0: αλλά και 5 λεπτά καπέλο. Δεν γίνεται.
1: Δεν κάνουμε αλλά πρέπει
0: έτσι.
1: Να μπουν κανόνες. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει κάποιος να βάλει. Να τηρούνται.
0: Αυτό, έτσι. Να τηρούνται οι κανόνες. Γιατί οι κανόνες υπάρχουν. Το θέμα είναι
1: να τηρούνται. Να τηρούνται.
0: Έτσι, όπως παίζεται το παιχνίδι, δεν βλέπω άκρη.
1: Και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό παραμένει το μείζον θέμα και ξέρεις, εγώ προτιμώ στις συζητήσεις μου να ρωτώ αυτό που πάντα ενδιαφέρει τους πολίτες, δηλαδή πληρώνουμε παραπάνω φόρους. Το καταλαβαίνουμε. Πολλούς έμεσους φόρους. Μπράβο. Υπεραποδίδει η οικονομία. Συμφωνεί και η αντιπολίτευση. Έχουμε υπερπλεονάσματα. Γιατί κάποια από αυτά τα υπερπλεονάσματα επιμένει η αντιπολίτευση ότι μπορούν να πάνε σε μειώσεις φόρων και παροχές και η κυβέρνηση λέει έχουμε εξαντλήσει την οροφή, το ταβάνι. Τέλος, δεν γίνεται από εδώ και πέρα. Θα έχουμε θέμα με τις Βρυξέλλες. Αυτό μπορεί να μας απαντήσει κάποιος. Ένα από τα δύο είναι αλήθεια. Δεν μπορεί και οι δύο να είναι αλήθεια. Κάποιος δεν θα λέει.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι κάποιος δεν λέει αλήθεια. Δηλαδή, από τη μία λέμε η αντιπολίτευση προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και το λέμε. Και τι λένε ακριβώς και τους ρωτάμε. Από την άλλη, η κυβέρνηση λέει δεν γίνεται. Κάποιος από τους δύο. Γιατί δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Κάπου κάποιος από τους δύο κάτι μας λέει λάθος.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κορυφαίος στέλεχος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Κερίδη, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας από τη Βουλή.
0: Α, ωραία, από τη Βουλή, από εκεί που είστε όλη την ημέρα. Να και η κυρία Λαλιώτου, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κύριε Κερίδη. Κυρία Λαλιώτου, καλησπέρα σας. Από
3: καλησπέρα,
0: την Ελλάς.
3: Πώς είστε?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει την πιο σφοδρή αντιπαράθεση. Εγώ ομολογώ ότι θα προτιμούσα όλα τα κόμματα να είναι ενωμένα σε αυτό και να έχουν μια κοινή αντιμετώπιση κατά δίκη της τρομοκρατίας. Τελεία. Είδα λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Λαλιώτου, τον κύριο Κυρανάκη, να λέει, να δείχνει τον κύριο Τσίπρα χρεώνοντάς του μια ρητορική εμφυλιοπολεμική κλίματος, την οποία αποδίδεται εμπολής, μιλούσε για το χτύπημα, ρωτήθηκε, είναι ηθικός αυτούργος ο κύριος Τσίπρας, είπε στο άξιον αυτό, ο κύριος Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία, είπε ο κύριος Κυρανάκης, και παρέθεσε σειρά γεγονότων που ως πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη του κύριου Κυρανάκη, ενίσχυσε την δημιουργία εμφυλιοπολεμικού κλίματος. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω τι απαντάτε στον κύριο Κυρανάκη, που χρέωσε με έναν τρόπο στον κύριο Τσίπρα, αν μη τι άλλο, ανοχή στην τρομοκρατία.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν τα χθεσινά γεγονότα μας συγκλώνησαν και εμένα προσωπικά και όλα τα στελέχη της Ελλάς. Δηλαδή η επίθεση αυτή, η κατάφορη επίθεση απέναντι.
0: Μιλούμε για τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, 72 ετών.
3: Την ίδια την πολιτεύθρια, την
0: αφροδίτη. Πες και εκείνη κάπου τα βαριά.
3: Δηλαδή στον προσωπικό χώρο του καθενός, νομίζω ότι αυτό το γεγονός, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, αλλά και πολλά και όλα τα στελέχη της Ελλάς, νομίζω και την ελληνική κοινωνία, είναι συγκλονιστικό. Δεν αρκεί να πει κάποιος ότι το καταδικάζει. Είναι επίσης συγκλονιστικό και πρέπει όλοι να βάλουμε το καλύτερο δυνατό εαυτό μας για να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Τώρα κοιτάξτε, το μόνο θα έλεγα θετικό αισιόδοξο μήνυμα της σημερινής ημέρας για μένα, από τη δική μου τη σκοπιά και από τη σκοπιά της Ελλάς, είναι ότι παρατήρησα ότι με την εξαίρεση της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Κυρανάκη, ιδιαίτερα στις διατυπώσεις του, όλος ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος βρίσκεται σε ομόνοια ενάντια μπετοναρισμένη Ομόνοια δηλαδή, ενάντια σε τέτοιου είδους φαινόμενα και ενάντια σε κάθε δικαστικό λόγο που ξέρετε δημιουργεί το γόνιμο έδαφος.
0: Πείτε μου τώρα, το φέρουμε γύρω γύρω. Θέλω επί της ουσίας να μου απαντήσετε, κυρία Λαλιώτου.
3: Το μόνο αισιόδοξο μήνυμα.
0: Απαντήστε μου για τον κύριο Κυρανάκη, γιατί αυτό που είναι πολύ βαρύ, δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος, αυτός που ήταν είναι και τώρα, και με την πολιτική του δείχνει ότι αν μη τι άλλο ανέχεται την τρομοκρατία. Να μην σας πω την υποθάλπτη.
3: Κοιτάξτε, νομίζω το σύνολο του πολιτικού κόσμου, όχι μόνο η Ελλάδα, και στη δική μας ανακοίνωση, δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτού του τύπου την πολιτική, τη διχαστική ας πούμε της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς είμαστε εδώ για να ενοποιήσουμε και να ζητήσουμε τις πολίτες να συμπαραταστούν μαζί μας για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο.
0: Επί της ουσίας δεν με απαντάτε. Υπάρχουν όντως πράξεις Τσίπρα που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα? Η αλλαγή του ποινικού κώδικα, το γεγονός ότι η κατοχή Μολότοφ είναι πλημέλημα, δηλαδή συγκεκριμένα που έφερε παραδείγματα ο κύριος Κυρανάκης.
3: Τα παραδείγματα αυτά, αλλά και το όλο πολιτικό αφήγημα, νομίζω, το οποίο προσπαθεί να στηρίξει σε αυτά τα παραδείγματα, είναι προφανώς δεν έχουν καμία στήριξη στην πραγματικότητα. Να σας πω κάτι. Η Ελλάδα, από το πλευρά της Ελλάδας, το θέμα της δικαιοσύνης το έχει αναλάβει μία τομεάρχης, που είναι μία δικαστικός, που έχει δώσει μάχη στο πεδίο ενάντια στην πολιτική βία. Αναφέρομαι στην κυρία Λεπενιώτη. Νομίζω ότι αυτό είναι για μας εγγύηση για το τι θα προτείνουμε και πώς θα προτείνουμε κάθε μέτρο το οποίο θα οδηγήσει στην εξάλληψη αυτού του θλιβερού φαινομένου της βίας εναντίον της πολιτικής στο μέλλον. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι μια επιστροφή την οποία επιχειρεί για λόγους πραγματικά που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Η κυβερνός απαράταξη, διά του στόματος βέβαια του κυρίου Κυρανάκη, αλλά και άλλων στελεχών, θα έλεγα, μια αντιστροφή σε ένα παρελθόν ζωφερό. Αναφέρομαι σε εποχές εθνικού διχασμού, τις οποίες οι πολίτες οι ίδιοι τις έχουμε ξεπεράσει και κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε να συνομιλήσουμε για το πώς θα προκόψουμε και θα πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Κάθε τι που δηλητηριάζει αυτό το πεδίο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
0: απλό. Πάμε να απαντήσει ο κύριος Κερίδη.
1: Κύριε Κερίδη, ναι, εσείς πώς κρίνετε πρώτα απ' όλα τη δήλωση του κυρίου Κυρανάκη?
2: Κοιτάξτε, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, αλλά εδώ δεν αρκούν απλώς οι καταγγελίες. Προφανώς δεν αρκούν τα ναι μεν αλλά, αλλά δεν αρκούν και οι καταγγελίες, οι οποίες είναι αυτονόητες. Η παράταξή μας, η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, έχει μετρήσει πολλά θύματα, δεν είναι η πρώτη επίθεση. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη δε έχουμε συστηματικές επεξεργασίες ενάντια στα στελέχη μας. Εάν αυτό είχε συμβεί σε στέλεχος της αριστεράς, θα είχε καεί αυτή τη στιγμή η Αθήνα. Λοιπόν, εδώ πρέπει λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει ένα ολόκληρο υποσύστημα που ξεκινάει από καταλήψεις, προχωράει σε βαφές τείχων και συνθήματα, οδηγείται στα τρικάκια, τα γκαζάκια και εν τέλει στην ανθρωποκτονία που είχαμε χθες. Υπάρχει λοιπόν μια διασύνδεση και μια αλυσίδα την οποία πρέπει οι αρχές προφανώς να εξαρθρώσουν, αλλά και το πολιτικό σύστημα να μην χαϊδεύει και εκ των υστέρων καταγγέλει όταν υπερβαίνουν κάποια όρια. Διότι η πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Ποιος
2: και όπως σωστά
1: ποιο
2: είπατε,
1: είναι το πολιτικό σύστημα που χαϊδεύει, κύριε Κερίδη, κατά τη γνώμη σας?
2: Το ίδιο είμαι και σήμερα μέσα στη Βουλή.
0: Δηλαδή?
2: Η κυρία Λαλιώτου δεν είναι στη Βουλή. Mm. Ακούσαμε πολιτική αρχηγό, η οποία ήταν στο ναι μεν αλλά.
0: Τι έξω,
2: η οποία, προφανώς, έχουμε αυτή τη στιγμή έναν δήμαρχο στην Αθήνα, ο οποίος συντάσσεται στο λαϊκό μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Μαζιώτη, τον Δημήτρη Κουφοντίνα και την Πόλα Ρούπα.
0: Ο κύριος Δούκας συντάσσεται με τον Μαζιώτη και την Πόλα Ρούπα. Μιαστε με ο κύριος Δούκας.
2: Στις καταλήψεις των...
0: λέτε για τις κατοικίες στην Αλεξάνδρα.
1: Για τα προσφυγικά λέτε.
2: Και την προσπάθεια που έχει κάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος στοχοποιήθηκε όπως ξέρετε, ήδη έχει στοχοποιηθεί ο Περιφερειάρχης για την προσπάθεια που κάνει, όπως δικαιούται και υποχρεούται, αναβάθμισης εκεί του ιστορικού αυτού χώρου. Κατά συνέπεια, χωρίς καμία διάσταση διχασμού, εμείς δεν θα πούμε αυτά που έλεγε κάποτε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή εσείς, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, διότι αυτά έχουν αποτιμηθεί, τυπωθεί στο συλλογικό υποσυνείδητο της πατρίδας μας, ούτε τις απίστευτες τρέλες που ζήτησαμε την περίοδο των αγανακτισμένων 12-15. Όλοι μαζί, εγώ χαίρομαι για την τοποθέτηση της κυρίας Γαλλιώτου, αλλά προφανώς δεν είμαστε λογοτομημένοι και λογοτοφάγοι.
0: Πάντως δεν είπατε ευθέως τη Λουκία αν συμφωνείτε
1: ναι,
0: με τον
1: αυτό
0: κύριο
1: θέλω
0: Κυρανάκη.
1: Να πω, και θέλω να μου πείτε και για εσύ. Δηλαδή ο κύριος Κυρανάκης χθες είπε εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτά τα περί Ελλάς λαϊκού στρατού, το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα
2: καλά,
1: έχει συνέπειες.
2: Εγώ αναγνωρίζω την Ελλάδα ως Ελλάς, από εκεί και πέρα ας την πούμε Έλλας.
0: Ναι.
2: Για να τη διαχωρίσουμε.
0: Αφήστε την Ελλάς. Συμφωνείτε ότι ανέχεται ο κύριος Τσίπρας στην Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι υπάρχει ποινική ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ούτε εκείνος το είπε ο κύριος Κυρανάκης. Είπε ότι με τις πράξεις του δείχνει ότι ανέχεται η Δημοκρατία.
2: Ότι εδώ ένας ευρύτερος χώρος, στον οποίο συγκαταλέγω και τον Αλέξη Τσίπρα, έχει μια πολιτική ευθύνη.
0: Έχει μια πολιτική ευθύνη.
2: Όταν η πρώτη πράξη της νεοεισερχόμενης τότε κυβέρνησης Τσίπρα είναι η αποφυλάκηση των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη, δημιουργώντας και διεθνές πρόβλημα στη χώρα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τότε, τον Μάρτιο του 2015, την ώρα που η χώρα καίγονταν με τη κρίση χρέους και με την ασυνάρτητη διαπραγμάτευση του Αλέξη Τσίπρα και των υπουργών του Γιάννη Βαρουφάκη και λοιπού Θιάσου. Το πράγμα που έφερε στην Βουλή ήταν η τροπολογία για το πώς θα αποφυλακιστεί ο ξηρός, στέλνει το λάθος μήνυμα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να γυρίσουμε πίσω στο 2015.
0: Αλλά γυρίσατε.
2: Είμαστε στο 2026.
0: Αλλά γυρίσατε. Αλλά τα είπατε. Στα θυμίσατε.
2: Μα δεν δόθηκαν ποτέ εξηγήσεις.
3: Ναι.
2: Επειδή με ρωτήσατε, καταρχάς
0: ναι,
2: εγώ
0: όχι,
2: δεν θα έκανα.
0: Σας ρώτησε το ο κύριος Κυρανάκης. Μα έχετε δίκιο. Γιατί σας ρώτησε, γιατί το είπε ο κύριος Κυρανάκης. Και ουσιαστικά με τον τρόπο σας.
2: Ο κύριος Κυρανάκης έχει το δικό του λόγο.
0: Και εσύ το δικό σας.
2: Και εγώ το δικό.
0: Έτσι. Απάντηση κύριε Λαλιώτου.
3: Κοιτάξτε, δύο πράγματα έχω να πω σε αυτά τα ακραία.
0: Είναι βαριά
3: τα οποία
0: πράγματα.
3: Έχουμε.
0: Είπε ναι, ότι αποφυλακίσατε τρομοκράτες.
3: Είναι πολύ ακραία. Ότι έχουμε πολιτική ευθύνη ως τρομοκράτες. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω το εξής. Εγώ βλέπω μια συντηρητική παράταξη στη Νέα Δημοκρατία που σήμερα θα έπρεπε κανονικά απλά να θενθεί όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός και οι υπόλοιπες παρατάξεις, γιατί εμείς θενθούμε για το θύμα που είχαμε χθες, το οποίο προέρχεται από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, τη μητέρα της πολιτεύτριας. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια παράταξη η οποία κυβερνάει τη χώρα και η οποία συνέχεια μας τραβάει και τραβάει και την πολιτική συζήτηση σε μια τοξικότητα η οποία μάλιστα αφορά το παρελθόν. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ελληνική αριστερή στην παράταξη και όλες οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις θέλουμε να κοιτάξουμε στο μέλλον. Και να πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε καταγγελτικοί πολιτική παράταξη. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση.
0: Περίμενε,
3: είπατε
0: μια φράση, μισό λεπτό κύριε Λιώτη, είπατε να κοιτάξουμε στο μέλλον.
3: Εδώ
0: η Νέα Δημοκρατία λέει το μέλλον είναι μέλλον, αλλά ο Τσίπρας έχει και παρελθόν και το κουβαλάει. Σε αυτό θέλω να απαντήσω.
3: Όχι, δεν έχουμε και παρελθόν και σε αυτά που αναφέρει ο κύριος Κερίδης τώρα και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσα να αναφέρω αυτή τη στιγμή περίπου 20 εκφράσεις. Θυμάστε, αν ο Τσίπρας ζούσε στον εμφύλιο θα τον σκοτώναμε και κάτι τέτοια, τα οποία δεν τα φέρνουμε στον πολιτικό λόγο σήμερα και στη συζήτηση. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί τα έχουμε ξεχάσει και έχουμε κάνει ένα είδος ιστορικής αμνησίας, αλλά γιατί εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο του εμφυλιοπολεμικού κλίματος και συζήτησης, στο οποίο φαίνεται ότι προσπαθεί να τραβήξει την ελληνική κοινωνία η Νέα Δημοκρατία.
0: Εμφυλιοπολεμικού κλίματος.
3: Μα προσέξτε, και τον κύριο Κερίδη ακούω τώρα και την χθεσινή παρουσία, την χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Κυρανάκη και άλλων στελεχών.
2: Κύριε Τραβελάκη,
3: εμείς δεν θα συνεχίσουμε. Όχι, δεν σας διέκοψα, κύριε Κερίδη. Εμείς δεν θα συνεχίσουμε.
0: Απαντήστε, κύριε Κερίδη.
3: Επίσης, να σας πω κάτι και επί της ουσίας, ως προς τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν, γιατί εμάς αυτά μας ενδιαφέρει να συζητάμε, ως προς τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν, όχι μόνο για την πολιτική καταδίκη κάθε μορφής βίας αυτού του τύπου, έτσι, αλλά ως προς τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να πάμε καλύτερα και να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Κερίδης, ο οποίος μιλάει, εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή μια παράταξη η οποία δεν κυβερνάει. Κυβερνάτε 7 χρόνια, μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πρέπει
3: και αν
0: να
3: τα κάνετε όλα καλά, και αν τα κάνετε όλα καλά, γιατί είχαμε τα χθεσινά συμβάντα.
0: Να απαντήσω,
3: δηλαδή,
0: κύριος Κερίδης.
3: Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να υιοθετεί ένα καταγγελτικό λόγο?
0: Ελάτε, κύριε Κερίδη, απαντήστε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή η κυρία Λαλιώτου μιλάει λίγο, επιτρέψτε μου να πω αφιψηλού. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα.
3: Σας παρακαλώ, κύριε Κερίδη, είστε και συνάδελφος να ανακαλέσετε.
2: Λοιπόν, εγώ
0: αφήστε, να αφήστε, κύριε Κερίδη, είστε και οι δύο καθηγητές, είστε και οι δύο σημαντικές προσωπικότητες. Θα μας αφήσουν τους χαρακτηρισμούς. Ας μπούμε στην ουσία των επιχειρημάτων.
2: Δεν έκανα χαρακτηρισμό προσωπικό, λέω ότι μιλάει.
0: Το αφιψηλούνε. Ναι, εντάξει.
2: Και περνώντας ένα σκόπελο. Και ο σκόπελος είναι πολύ συγκεκριμένος, για να μην το παιδεύουμε πολύ. Αν αυτή τη στιγμή είχε δολοφονηθεί στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελληνικής Λύσης ή δεν ξέρω ποιανού άλλο από αυτό το χώρο, η Αθήνα θα καιγόταν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Είναι αυτό, το
2: όπως κάει και στο παρελθόν. Αντιθέτως,
3: αντιθέτως στο παρελθόν, για θύματα. Θέλετε να βυθίσετε την ελληνική κοινωνία
2: ακούστε,
3: και το δημόσιο
2: κανείς δεν θέλει. Μην
3: παραλύρουμε. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι
2: να είμαστε τώρα συγκεκριμένοι. Διότι...
3: συγκεκριμένοι.
2: Ναι,
3: αν μακάρι. Δηλαδή, τι κάνετε, έφτιαστε να δολοφονηθεί ένα άλλο στέλεχος, ας πούμε,
2: παριστερού
3: χώρου για να επιβεβαιωθεί το επιχείρημά σας. Δεν θα σας ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο.
2: Σωστά, μην μας ακολουθείτε. Αφήστε μας λοιπόν να πούμε τη γνώμη μας. Είμαστε και πλειοψηφία, δεν είσαστε καν στη Βουλή. Αλλά επιτρέψτε μας και στην πλειοψηφία των 155 που.
3: Έχετε λίγο υπομονή.
2: Εντάξει, ναι, θα το δούμε.
0: Θα αλλά το κρίνουν οι κάλπες. Πάμε, ελάτε κύριε Κερίδη.
2: Έτσι, ο ελληνικός λαός ο κυρίαρχος. Αλλά μην καταπατούμε και τα δικαιώματα της πλειοψηφίας, του οποιοδήποτε δηλαδή, ειδικά της πλειοψηφίας.
3: Μα αυτού σας είπα, εσείς κυβερνάτε.
2: Σας λέω λοιπόν αυτό. Τούτο.
3: Είναι δυνατόν να έχετε καταγγελτικό λόγο, ενώ να κυβερνάτε.
2: Στα θύματα της απαράδεκτης προδεξιάς βίας υπάρχει μια σύσσωμη καθολική καταδίκη, στα θύματα της ακροαριστερής υπάρχουν συχνά αστερίσκοι. Και ενώ χαίρομαι για την τοποθέτησή σας, όπως είπα, στο πνεύμα ακριβώς του να πάμε μπροστά, επειδή ερωτήσει, δεν θα το έθετα με δική μου πρωτοβουλία, οφείλω να πω ότι συχνά υπάρχουν ναι μεν αλλά. Και απλώς καταδίκες αυτονόητες, όπως πρέπει, οι οποίες όμως σε όλα τα μέτρα ενάντια στη βία, όπως πήραμε για την οπαδική βία για παράδειγμα, τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη, είχαμε τον τώρα δεν ξέρω εσείς ποιον εκπροσωπείτε, έχω και αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τον πρώην.
3: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιον εκπροσωπώ. Την ελληνική αριστερή στην παράταξη.
2: Είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, επειδή δεν εκπροσωπείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που είναι στη Βουλή. Με αυτή την έννοια είμαι μπερδεμένος.
0: Αλλά ξέρετε ότι η κυρία Αλλιώτου είναι στενή συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα και εκπροσωπεί
3: τον ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ο Αλέξη Τσίπρα ήταν. Νομίζω δεν μπερδεύεστε καθόλου, είσαστε πολύ έμπειρος.
2: Λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας που ήταν στη Βουλή μέχρι πέρσι λοιπόν, μέχρι πέρσι και ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζαν συστηματικά και ακατάπαυσα την οποιαδήποτε πρωτοβουλία της κυβέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση και γι' αυτό έχουν πολιτική ευθύνη κατά τη γνώμη μου. Δεν μίλησα ούτε για ποινικές ευθύνες, ούτε για διασυνδέσεις, ούτε ενέπλεξα τον Αλέξη Τσίπρα στους καταληψίες. Μιλάω εντελώς πολιτικά.
0: Πάμε στην κυρία Αλλιώτου να απαντήσει για να κλείσουμε.
3: Κοιτάξτε, δεν έχω κάτι να απαντήσω περισσότερα από αυτά που έχω πει, γιατί νομίζω ότι κάνει κύκλους η συζήτησή μας. Εμείς είμαστε και με τα λόγια και με τις πράξεις ενάντια σε κάθε μορφής βίας, θα έλεγα εγώ, όσο μάλλον όταν πρόκειται για πολιτική βία αυτού του τύπου. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ υποκοριστικά, ξέρετε, όταν αναφερόμαστε σε υπηρεστικούς μηχανισμούς, για παράδειγμα. Εδώ είχαμε μία πράξη που κόστησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και θα μπορούσε να κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους ανθρώπους. Από χτες σκέφτομαι ότι θα μπορούσε ένα από τα παιδιά μας ή εμείς οι ίδιοι να ήμασταν εκεί σε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν υπηρεστικό διάλογο, εάν θέλετε, ούτε θέσεις εμπριστικές, διότι εμάς μας ενδιαφέρει ο λαός αυτός να προχωρήσει με ομόνοια, να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπετοναρισμένα στην αντιπαράθεσή μας και στην αντίθεσή μας σε αυτές τις μορφές πολιτικής βίας και να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
0: Μάλιστα.
3: Η ελληνική αριστερή στην παράταξη θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και αν θέλετε θα είμαστε και εγγυητές αυτού του μέλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ιωάννα Αλλιώτου.
1: Ιωάννα
0: Αλλιώτου, στέλεχος, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τομεάρχης παιδείας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Γιώργο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Real FM.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
10: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
18: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά,
20: υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
21: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
27: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
26: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: I love you.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
10: Επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και 4 τραυματίες. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το 54% των επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει απορροφηθεί και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί άμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αρχίζει αύριο στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο και το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού. Έγινε αισθητό σε Ρόδο και Τουρκία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. 24 ώρια απεργία αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας εξήγηλε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του Αμερικανού point guard Cody Miller McDyer που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather.
10: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα υπηρετικά με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4 ζήλα. FM 97,8 εδώ. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, για ένα ακόμα απόγευμα, το πρώτο τελευταίο της εβδομάδας. Έχουμε φτάσει εσείως στις 2 Ιουλίου.
1: Ναι,
0: Λουκία, είμαστε καρδιά
1: 2
0: του
1: Ιουλίου, βέβαια. Μπήκαμε χθες τον Ιούλιο.
0: Ιούλιος, Αύγουστος, άντε. Καλό Σεπτέμβριο.
1: Άντε.
0: Τρέχει το καλοκαίρι.
1: Όχι. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε τον Αύγουστο στη μέση που. Μην μου τον περνά έτσι, σε παρακαλώ.
0: Πού να πας τον Αύγουστο, ξέρεις, όταν πας 15 Αύγουστο διακοπές. Ω, από ακριβά, κόσμο.
1: Δεν πειράζει. Όχι.
0: Παραδεισένια η Αθήνα.
1: Όπου φύγει.
0: Όχι, γιατί να φύγεις. Σου λέω, όπου πας, δεν πας στην παραλία. Δεν μπορείς να βρεις τον
1: Αύγουστο. Μα είσαι όλο τον χρόνο στην Αθήνα, βρε Νίκο μου.
0: Ναι, αλλά θα φύγεις.
1: Εντάξει, λίγο να φύγει, να ξεφύγει το μυαλό σου.
0: Η καλύτερη περίοδος να φύγεις είναι αυτή που δεν μπορούμε να φύγουμε εμείς. Είναι τώρα, δηλαδή πριν 15 Ιουλίου και μετά τις 20 Αυγούστου. Εκεί βρίσκεις υπέροχες θάλασσες, λιγότερο κόσμο. Φθηνότερες τιμές.
1: Αυτό που το πας.
0: Πας να κολυμπήσεις, βάζεις την πετσέτα, την ξαπλώστερα, ό,τι θέλεις. Πας να φας,
1: βρίσκεις θεραπεία. Ο ένας πάνω στον άλλον. Με τον Αύγουστο. Ο ένας πάνω στον άλλον, ναι.
0: Και όχι μόνο το ίδιο πράγμα που το πληρώνεις 50 τον υπόλοιπο χρόνο, το πληρώνεις 150 το 15 Αύγουστο. Δηλαδή, και λέω ξενοδόχο, τι να κάνω, κύριε.
1: Από ξενοδοχείο μέχρι εστιατόριο, μέχρι καφέ, μέχρι ό,τι θέλεις. Μέχρι ξαπλώστρα.
0: Ναι. Καλύβα, ό,τι και να νοικιάσεις.
1: Ό,τι να είναι. Μα πρώτα απ' όλα βλέπεις ότι δεν βρίσκεις να νοικιάσεις και ο καθένας νοικιάζει και την καλύβα του.
0: Ναι, και όσο θέλει το πουλάει και το νοικιάζει. Και η απάντηση όταν το ρωτήσεις γιατί το έχεις τον Ιούνιο 50 και τον Αύγουστο 150. Πάτσε γιατί το αγοράζει ο κόσμος. Προσφορά και ζήτησε. Πάρα πολύ απλό. Αλλά ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε και τη συνήθεια, λέει ο άλλος. Έχω το σχολείο. Ο γονιός δουλεύει σε μια επιχείρηση. Η επιχείρηση κλείνει τον Αύγουστο. Άρα όλοι θέλουν άδεια στην Ελλάδα μία με 15, μία με 20 Αυγούστου. Μετά δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Ξέρεις, στο εξωτερικό, εάν πας σε ένα νησί το Μάιο ή τον Οκτώβριο, βρίσκεις. Εντάξει, θες να βρίσκεις εργαζόμενους, οικογένειες με παιδιά. Βρίσκει συνταξιούχους, βρίσκει κόσμο που κάνει διακοπές. Δηλαδή προγραμματίζουν τις διακοπές τους όλο το χρόνο και βρίσκουν και πολύ φθηνότερα και σε πολύ καλύτερες συνθήκες και πιο ήρεμες επίσης. Δεν την έχουμε εμείς αυτή την κουλτούρα. Ευτυχώς.
1: Όχι, δεν την έχουμε. Εμείς και όλες σαν Έλληνες έχουμε λίγο την κουλτούρα του Αυγούστου. Ξέρεις, όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο. Από παλιά.
0: Τελείως.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί τον Αύγουστο παρατηρείς και όλες ότι παραλύει το σύμπαν. Άντε να βρεις, ξέρω εγώ, μια επιχείρηση που θέλεις να σου παρέχει μια υπηρεσία την εβδομάδα του 15 Αύγουστου. Καλή τύχη.
0: Ναι, πρέπει να σου πω ότι μας ακούνε και ακροατές όμως, οι οποίοι δεν έχουν χρήματα να πάνε τη μια μέρα διακοπές. Ούτε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον ποτέ.
1: Ναι, και το καταλαβαίνω και είναι απόλυτα κατανοητό.
0: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις, Λουκία, διότι κάποιος το βγάζει πολύ δύσκολα πέρα και έχει υποχρεώσεις. Δεν σταματώ τον υποχρεώσει τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Αντιθέτως, μπορεί να υπάρξει και κάτι έξτρα λόγω καλοκαιριού. Άρα, εκεί, αν ξοδέψει και 1000 ευρώ να ξοδέψει κάποιο για να φύγει μια εβδομάδα που δεν φτάνουν, πρέπει να μείνει στην παραλία, μόνο τα εισιτήρια και το σουβλάκι όλη την ημέρα είναι τόσο. Μετά θα του λείψουν από τη λίστα που κάνει,
1: βέβαια,
0: τη δυνατότητα που έχει για παράστο μήνα.
1: Γιατί όταν από τις διακοπές, δεν είναι, οι λογαριασμοί παραμένουν εκεί και σε κοιτάνε οι απλήρωτοι που πρέπει να πληρώσεις. Οπότε. Έτσι. Είναι δύσκολη η εξίσωση.
0: Άσε για τα ζευγάρια που το έργαξε στο παρελθόν και έκανε θράψη αυτό, έβλεπα έρευνες. Μην πηγαίνετε διακοπές το καλοκαίρι, διότι χωρίζετε μετά. Οι περισσότεροι δεν βρίσκονται όλο το χρόνο. Και, ξέρεις,
1: και ξαφνικά πρέπει να βρεθούν για μια εβδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, παραδείγματος χάρη.
0: Όταν δεν βρίσκεσαι, δεν ζεις, δεν υπάρχει τριβή στη σχέση. Φεύγει ο ένας το πρωί, γυρίζει ο άλλος το βράδυ, κοιμάται. Μια καλημέρα, καλησπέρα, άντε να βρεθούν μια φορά τη βδομάδα. Δεν υπάρχει τριβή. Και με το ζόρι συζητάνε. Εάν πας μια εβδομάδα διακοπές και είσαι εσύ και ο άλλος ή εσύ και οι άλλοι, εκεί όλη μέρα μαζί. Εκεί λοιπόν υπάρχει ζήτημα. Και δεν θυμάμαι τι ποσοστό των ζευγαριών γύριζαν χωρισμένοι. Είχαμε ρεκόρ διαζυγίων στις διακοπές. Διότι καταλάβαινε
1: ότι. Και εμένα είχα μία φίλη δικηγόρο που μου έλεγε ότι το Σεπτέμβρη γίνεται χαμός από ζευγάρια διαζύγιο. Που πάνε για αίτηση διαζυγίου.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον αγαπημένο μας καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ένα θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα να πάμε διακοπές. Το άλλο θέμα γενικό, το οποίο κυριαρχεί στην προεκλογική σύγκρουση και θέλουμε τη δική σας τοποθέτηση. Τεχνικά πια είναι η αλήθεια. Ξέρετε, ρωτάμε τους πολιτικούς. Η Νέα Δημοκρατία λέει: δεν μπορώ να μοιράσω τα υπερπλεονάσματα, θα ξεπεράσω τις οροφές των δαπανών. Δεν είναι γι' αυτό. Τα υπερπλεονάσματα είναι μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, για να κόψω φόρο, για να κόψω ένα έσοδο, πρέπει να το αντικαταστήσω με κάτι μόνιμο. Άρα δεν παίρνω και μοιράζω. Δεν γίνεται αυτό, λέει η αντιπολίτευση. Ρωτήσαμε τις Βρυξέλλες, έχουμε πρόγραμμα, είναι τεκμηριωμένο. Μπορούμε να πάρουμε από την υπεραπόδοση 2, 3, 4, 5, 6 δισεκατομμύρια, τα μοιράσουμε. Ποια είναι η αλήθεια? Μπορεί να βάρει χέρι μια κυβέρνηση σημερινή, αυριανή, στα επιπλεονάσματα και να τα δώσει με τη μορφή αύξηση μισθών, συντάξεων ή μείωση φόρων?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει η οροφή δαπανών, το πλαφόν δαπανών από το Σύμβουλο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο είναι γύρω στο 3,1% κάθε χρόνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Άρα λογικά δεν μπορούμε να πάμε πάνω από αυτό το ποσοστό αύξηση δαπανών. Τώρα, η μόνη διέξοδος ενδεχομένως είναι να υπάρχει μια μείωση από άλλη δαπάνη για να μπορεί να αυξηθεί μια δαπάνη που επιλέγεται. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε να πει ένα κόμμα ότι εγώ θα μειώσω τον αριθμό του Υπουργικού Συμβουλίου, τον αριθμό των Υπουργείων και άρα και τον αριθμό και των μετακλητών και όλη αυτή τη δαπάνη που υπάρχει γύρω από τα Υπουργεία, και με αυτά τα λεφτά θα μοιράσω περισσότερα, ξέρω εγώ, θα μειώσω αυτό το φόρο. Θα μπορούσε, δηλαδή, ή θα μοιράσω κάποιο, θα το διαθέσω στην κοινωνία. Δηλαδή, μόνο με ισοδύναμα.
0: Αυτό να... δεν λένε, γιατί η πολίτευση δεν λέει αυτό. Δεν λέει ισοδύναμα. Δεν λέει να κόψω αυτό το έσοδο και να έχω. Λέει ότι παίρνω από το υπερπλεώνασμα. Και ο Τσίπρας είπε: υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια, υπεραποδίδει η οικονομία. Αυτά μπορούμε και με το παραπάνω να καλύψουν όσα τάζουμε εμείς να δώσουμε. Δεσμευόμαστε να δώσουμε, δεν υπετάζουμε. Χωρίς να αυξήσουμε φόρους ούτε στα χαμηλά, ούτε στα μεσαία, ούτε στα ψηλά εισοδήματα. Δεν χρειάζεται άλλα έσοδα. Μια χαρά είναι.
2: Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει αυτό το όριο των δαπανών που περίπου είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή, πάνω από 1 δισεκατομμύριο κανένα κόμμα δεν μπορεί να πειράσει χωρίς να πειράξει κάτι από τα υπόλοιπα.
0: Για να σας παραδώσω, και έχω ένα ακόμα ερώτημα. Ένα κόμμα που δεν είναι σήμερα κοινοβουλευτικό, όπως είναι η Ελλάς. Τα υπόλοιπα το έχουν συμφωνήσει. Έχει υποχρέωση να δώσει το πρόγραμμά του και κοστολόγηση στο Γενικό Λογιστήριο, ή εξαιρείται τις υποχρεώσεις επειδή δεν είναι κοινοβουλευτικό?
2: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά επί της αρχής κανονικά όλα τα κόμματα από τη στιγμή που έχουν ένα πρόγραμμα θα πρέπει να το δίνουν να κοστολογείται επί της αρχής. Τώρα βέβαια το ποιος το κοστολογεί έχει σημασία.
0: Δηλαδή?
2: Γιατί πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία δεν ανήκει ούτε στην κυβέρνηση για λόγους προφανείς. Να μπορεί να κάνει πραγματικά ανεξάρτητα τη δουλειά.
0: Είναι ανεξάρτητα, έχει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
2: Το Γενικό Λογιστήριο είναι μονάδα της κυβέρνησης. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι ανεξάρτητο.
0: Τι είναι ένα θέμα λοιπόν εδώ, Λουκία? Γιατί αυτό το κουβεντιάζουμε κάθε μέρα. Ότι θα πάμε τα προγράμματά μας στο Γενικό Λογιστήριο, ο καθηγητής λέει ότι δεν είναι ανεξάρτητο.
1: Άρα θεωρείτε ότι δεν είναι ανεξάρτητο.
0: Υπάγεται στην κυβέρνηση, λέει.
2: Υπάγεται στην κυβέρνηση. Ενώ θα μπορούσε το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής είναι ανεξάρτητο, γιατί δεν υπάγεται στην εκτελεστική εξουσία, είναι στην νομοθετική εξουσία, στο Κοινοβούλιο.
1: Άρα θα ήταν καλύτερο ενδεχομένως να το αξιολογήσει το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής.
2: Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αντίστοιχα γραφεία είναι πραγματικά είναι τέτοιου είδους ανεξάρτητοι θεσμοί, κάποια Ινστιτούτα, ένα think tank, τα οποία δεν είναι κομμάτια της κυβέρνησης.
0: Ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή. Πολύ.
1: Κύριε Γιαργόβα, μία μόνιμη.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, το
2: για να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Κύριε Γιαργόβα, ένα μόνιμο debate ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Το πιο πρόσφατο που έχω κοντά μου είναι, ας πούμε, χθες το βράδυ στο Κόντρα που είχα μία συζήτηση ανάμεσα στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, και τον υφυπουργό εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη. Και έλεγε, λέει το ΠΑΣΟΚ, γιατί η Νέα Δημοκρατία αρνείται αιμονικά, και είναι αυτή η λέξη που χρησιμοποιεί, το αιμονικά, το να μειώσει τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά, έστω πιλωτικά, για να δουν αν αυτό το μέτρο μπορεί να περπατήσει ή όχι, όπως έχει γίνει σε διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει, για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση, και εγώ συμφωνώ ότι θα έπρεπε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Προφανώς γιατί δεν θέλει να ρισκάρει ενδεχομένως κάποια έσοδα. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, θα μπορούσε να γίνει πολύ στοχευμένα αυτή η μείωση, οπότε δεν υπάρχει κανένα ρίσκο σε αυτή την περίπτωση, αν δηλαδή επιλέγονταν 20 για παράδειγμα είδη τα οποία είναι της καθημερινής ανάγκης για τα νοικοκυριά, τα περισσότερα νοικοκυριά. Δεν θα είχε κίνδυνο να μειωθούν τα έσοδα. Τώρα, το γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί δεν... Δεν δίνει
0: αυτό προτεραιότητα. Που λέει η κυβέρνηση είναι πρώτον ότι είναι άλλο τα νησιά και άλλο οι μεγάλες πόλεις, αλλά και να γίνει μείωση θα χαθεί στο δρόμο, δεν θα μπει σε τσέπες και δεν θα φτάσει στα χέρια των καταναλωτών. Και το δεύτερο, θα είναι τόσο λίγα τα λεπτά της, αν είναι μερικά προϊόντα, 3-4 μπλοκέ ο Σανδουλάκης, θα είναι σε κάθε σε ένα καλάθι, 2 λεπτά από εδώ, 3 λεπτά από εκεί, 5 λεπτά παραπέρα, θα είναι 1 ευρώ, 2 ευρώ. Είναι πολύ περισσότερα αυτά που δίνει η κυβέρνηση με τη μορφή αυξήσεων μισθών, συντάξεων, μειώσεων φόρων και τα υπόλοιπα, και τα υπόλοιπα προσφέρει από το να μειωθεί ο ΦΠΑ. Αυτό λέει η κυβέρνηση, κύριε Καθηγητή.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο επιχείρημα, πολύ φοβάμαι ότι βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν έχω επαρκείς μηχανισμούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να παρακολουθήσω την αγορά.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει αδυναμία, δηλαδή, των ελεγκτικών μηχανισμών. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι οι αυξήσεις, οι όποιες αυξήσεις και καλώς δίνονται, αλλά εξατμίζονται συνεχίζει να υπάρχει πληθωρισμός. Δηλαδή έχουν μικρό βίο οι αυξήσεις, γιατί τις κατατρώει η ακρίβεια.
0: Άρα,
2: κατά την άποψή μου, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό να υπάρξει μείωση με ενίσχυση ταυτόχρονα. Δεν είπε κανείς να κάνει τη μείωση του ΦΠΑ και να αφήσει την αγορά ελεύθερη, με ταυτόχρονη παρακολούθηση των τιμών, και προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα, και η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό, να παρακολουθεί και ο κρατικός μηχανισμός τις τυχόν κερδοσκοπικές διαθέσεις εταιριών, οι οποίες θα προσπαθήσουν να κρατήσουν τη μείωση αυτή του ΦΠΑ.
0: Μήπως έχει γίνει, κύριε καθηγητά, καραμέλα, το λέω με την καλή έννοια και θα δείτε τι εννοώ, η μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή είναι η εύκολη λύση να πάρουμε από το 24 το πάμε στο 13, από το 13 στο 6 το ΦΠΑ, ενώ το πραγματικό, η πραγματική λύση δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, και το έχω πει πολλές φορές με τη Λουκία, ούτε αυτό που λέει η κυβέρνηση, δηλαδή να εμείς, λέει, καταπολεμάμε την ακρίβεια ενισχύοντας τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων. Δηλαδή δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, αυξήσεις σε συντάξεις, μείωση φόρων. Η απάντηση έχει έρθει από την έρευνα του ΙΟΒΕ, η οποία λέει, και είναι καταπληκτική, πρώτη φορά τη βλέπουμε, ότι το διάστημα 19-25 κέρδισαν οι συνταξιούχοι πραγματικά 0,8%. Διότι ναι, έπαιρναν, του τάτου για ακρίβεια, το μετέφερα ήταν μηδέν, ένα κουλούρι. Άρα, μήπως το βλέπουμε λάθος, τι εννοώ, μήπως το θέμα είναι να δούμε γιατί ένα προϊόν είναι ακριβό και να χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Δηλαδή, στις πολυεθνικές και στα κόλπα που χρησιμοποιούν, στις ενδομηλικές συναλλαγές, από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή ένα προϊόν, εγώ δεν θέλω από το 3-10 να πάει 3-5 γιατί θα πέσει ο ΦΠΑ ή θα κοπεί. Θέλω να πάει 2, αν τόσο πρέπει. Και έφερα πριν το παράδειγμα με τον ριζοπαραγωγό που έβλεπα το πρωί στο Open, που παράγει δίνει στα μάλγαρα, πουλάει 0,25 και το πουλάνε το ρύζι 3 ευρώ, κύριε καθηγητά. 10 φορές παραπάνω. Εκεί πόσο να κοπεί ο ΦΠΑ? Όσο και να κοπεί, εγώ θέλω να κοπεί το καπέλο και να πουλάει 1,5.
2: Αυτό που λέτε είναι το επιπλέον,
0: το
2: μέτρο το οποίο θα έπρεπε ήδη να είχε πάρθει εδώ και από την αρχή της διακυβέρνησης, εδώ και 5 χρόνια, και από την αρχή της ακρίβειας. Δηλαδή να γίνει ξεκαθάρισμα της διαδρομής από την παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Mm. Εκεί είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, είναι σε αυτό το ενδιάμεσο μεταξύ παραγωγού και τελικού καταναλωτή. Εκεί μπαίνουν όλα τα καπέλα. Αυτά τα καπέλα πολλές φορές είναι πολύ ψηλά, και επομένως, αν θέλουμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, πρέπει να κοιτάξουμε αυτή τη διαδρομή, όπως τη λέτε.
0: 20 χρόνια το συζητάμε μαζί μόνο, και άλλα 25
2: διαδρομή,
0: όλοι οι υπόλοιποι.
2: Καταλαβαίνετε, είναι μακροχρόνιο αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο ούτε μπορεί, το να το πούμε σήμερα θα έχει αποτέλεσμα σε 2 χρόνια. Άρα έπρεπε αυτό να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια, να έχει ξεκινήσει, και σήμερα θα είχαμε τους καρπούς των μειώσεων των τιμών και των αντίστοιχων, όπως έχουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Γίνεται αυτό, υπάρχει τρόπος εφικτός, ή θα μείνουμε στα λόγια?
2: Είναι,
0: δηλαδή...
2: είναι εφικτό. Παλιότερα έχει γίνει, μάλιστα επί μνημονίων είχαν γίνει τέτοιες προσπάθειες με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, με τέτοιου είδους ενέργειες, αλλά μετά εγκαταλείφθηκε αυτό.
0: Εγώ νομίζω, Λουκή, ότι ο μόνος τρόπος είναι πάει να παρακολουθήσουμε την πορεία. Εγώ θα ήμουν πολύ περίεργος να ακολουθήσει το ριζοπαραγωγό, να δω πού πουλάει, να πάω να δω το τιμολόγιο, μετά πόσο παίρνουν στο αποφλοιωτήριο, μετά πόσο πουλάνε αυτοί, μετά πόσο η συσκευασία. Διότι αν το ακολουθήσουμε αυτό, πόσα βήματα είναι, 4-5, 105 δεν είναι, 4-5. Θα δούμε και ποιος κερδίζει. Πού φουσκώνει η τιμή από τα 25 λεπτά στα 3 ευρώ. Κάποιος κερδίζει παραπάνω. Εκεί. Δεν γίνεται μαγικά.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ απλό.
2: Έτσι χτυπάμε την ακρίβεια στη ρίζα της. Και ξέρετε, δεν είναι για όλα τα προϊόντα το ίδιο, η διαδρομή όχι. Αυτή διαφέρει. Άρα πρέπει να κάνει.
0: Στο ρύζι έχει επεξεργασία. Στο σιτάρι έχει άλλη επεξεργασία. Ακριβώς. Που λέει, τα λέει κάθε μέρα ο παραγωγός από την Ελλάδα, ο κ. Αληφτήρας. Στο καρπούζι που έβλεπα προημερών, που είναι από τα 20 λεπτά και φτάνει 85, έλεγε ο πολιτής, είναι καλής ποιότητας. 4 φορές πάνω. Πόσο καλής ποιότητας. Το ανοίγω, λέει, το κόβω στη μέση να μυρίζει, να μοσχομυρίζει το κατάστημα. Από τα 20-85 το καρπούζι
2: είναι
0: τι επεξεργασία. Φορτώνεται και πουλιέται. Το φορτηγό έχει. Ούτε επεξεργασία υφίσταται, ούτε τίποτα. Το γυαλίζουν. Δεν ξέρω. Λουκία, δεν ξέρω τι λες εσύ. Νομίζω
1: πραγματικά
0: ότι
1: αυτό γύρω, είναι γύρω, κύριε Γιαρκόβα. Δηλαδή το φέρνουμε γύρω-γύρω το πρόβλημα και δεν βρίσκουμε τη λύση. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πρόκειται περί πολιτικής βούλησης τελικά. Ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη πολιτική βούληση. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μακροχρόνια. Είναι μια ριζική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και πρέπει να γίνει με στρατηγική, με στόχευση και να εμπλακούν όλοι.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, γιατί να κάνουμε λόγο για συμφωνία κυρίων όσον αφορά να βάλουμε απέναντί μας τους βιομηχάνους ή τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και γιατί να μην περάσουμε σε πιο δραστικά μέτρα.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε συμφωνία κυρίων, συναντήληψη. Συναντήληψη. Συμφωνία, κύριε.
2: Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, η συναντήληψη είναι καλή μέχρι εφόσον δεν αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Έτσι.
2: Αν αλλάξουν τα δεδομένα, τότε δεν μπορεί να υπάρξει συναντήληψη.
0: Μα και όχι, εγώ αυτό που λέει η Λουκία δεδομένα. Πολύ σωστά έλεγα, για παράδειγμα, που έψαξα τι συμβαίνει. Λέγαμε αν υπάρχουν συμφωνία να παγώσουν οι τιμές στα ψηλά επίπεδα όμως, να παγώσουν οι τιμές το καλοκαίρι, μάλιστα. Και λέω, αν κάποιος αυξήσει την τιμή, έχει κύρωση, η απάντηση είναι διαδικασία κυρώσεως.

0: βάλει. Μπορεί να ελέγξει απλώς. Άρα εδώ έχουμε και αδυναμία νομοθετική και πρακτική. Πώς μας έλεγε η κυρία Τσαγκάρη ότι έχει στην Επιτροπή, Λουκή, 70.
1: Ναι,
0: 70 παρέλαβε, 70 για όλη την Ελλάδα.
1: 70 ελεγκτές τι να πρωτοελέγξουν, δηλαδή
0: σε τρία
1: σπουδάκια για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι ο σκοπός να έχουμε έλεγχο παντού σε κάθε βήμα στην αγορά.
0: Όχι.
2: Η αγορά πρέπει να λειτουργεί από μόνη της, αλλά πρέπει να λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τη διαδρομή όλη αυτή που λέμε. Γιατί δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά η αγορά. Η αγορά λειτουργεί με καρτέλ.
0: Με
2: ενδιάμεσους. Με ολιγοπόλια, με κυκλώματα τα οποία εκμεταλλεύονται αυτή την, αν θέλετε, την έλλειψη πληροφόρησης, την έλλειψη που δεν γνωρίζει ο καταναλωτής, το ότι δεν έχει δύναμη ο καταναλωτής. Τα εκμεταλλεύονται λοιπόν όλα αυτά τα κυκλώματα, αυτή τη διαδρομή που είπαμε προηγουμένως, και στο τέλος έχουμε υψηλές τιμές.
0: Το είπατε πολύ ομάδι, το ρώτησε πριν ο Ρέι Λουκία. Θέλω να επαναλάβω το ερώτημα. Αυτά τα καρτέλ τα ξέρουμε λοιπόν. Δεν μπορεί να μην τα ξέρουμε. Ποιο καρτέλ είναι, ποιο είναι τα συμφέροντα. Ναι. Ρώτησε η Λουκία αν υπάρχει πολιτική βούληση. Εγώ θα επιμείνω. Είναι θέμα δεν θέλω να συγκρουστώ με τα συμφέροντα. Είναι θέμα δεν μπορώ να βρω τον τρόπο να σου τυπήσω γιατί έχουν καλούς λογιστές, καλούς νομικούς, καλά συστήματα, άρα δεν τους πιάνω πουθενά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω την προσωπική μου άποψη, ως αν ήμουν εγώ στη θέση αυτή, το πρώτο πράγμα που θα έκανα ήταν να δημιουργήσω μηχανισμούς έτσι ώστε να εξηγιάνω αυτό το κύκλωμα, αν είχα τη δυνατότητα. Εκεί θα έριχνα όλο το βάρος μου και θα είχα, πιστεύω, και θα υπήρχε με αποτελέσμα.
0: Ναι, μπορεί να είναι πιο δυνατό από εσάς το κύκλωμα, όμως, κύριε καθηγητά, και να βρει τρόπους, όχι να βρει τρόπους να τα εμφανίσει ως νόμιμα αυτά που φουσκώνουν
2: τις τιμές. Πρέπει να γίνει προσπάθεια.
0: Τώρα, ένα τελευταίο θέμα που θα πρέπει να θίξουμε είναι συνολικά γίνεται μία συζήτηση για το ύψος των συντάξεων. Ταυτόχρονα έρχεται στο προσκήνιο το δημογραφικό, το οποίο θα αρχίσει να επηρεάζει σιγά σιγά την δυνατότητα, τη βιωσιμότητα των ταμείων. Έβλεπα με μεγάλη ανησυχία ότι ο ΕΦΚΑ από το 2029 θα ξαναμπεί σε ελλείμματα και ελλείμματα πάνω από δισεκατομμύριο. Εκεί λοιπόν που αυξάνεται συνεχώς και το ξέρετε, η αναλογία είναι πιο πολύ οι συνταξιούχοι από όσους συσφέρουν ως εργαζόμενοι εισφορές.
2: Η συντάξη είναι μεγάλη, ναι. Από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εκεί πού πάμε, θα μπούμε σε κίνδυνο πάλι, διότι εκεί υπάρχει και η ρήτρα, νομίζω από το 30, να ξαναδούμε τα όρια ηλικίας. Αν τα δεδομένα είναι τότε τέτοια, μπορεί να δούμε, για παράδειγμα, ως ένα μέτρο την αύξηση των ορίων ηλικίας για σταξιοδότηση.
2: Ενδεχομένως, εφόσον αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής.
0: Αυξάνεται.
2: Που είναι ψηφισμένο σε νόμο αυτό.
0: Μα γι' αυτό σου το λέω.
2: Θα αλλάξουν πολλά πράγματα και θα δυσκολέψουν πολλά πράγματα. Γι' αυτό άλλωστε και οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και το έχουμε υιοθετήσει κι εμείς, η μελλοντική ρυθμή ανάπτυξης είναι πολύ ψαλιδισμένη για τα επόμενα χρόνια. Είναι κοντά στο γύρω από το 1%. Άρα, πρέπει να δημιουργήσουμε από τώρα, να φροντίσουμε όσο το δυνατόν πιο μηχανισμούς που να είναι διατηρήσιμοι και να είναι ισχυροί, αλλιώς θα βρεθούμε μπροστά σε αδιέξοδα στο μέλλον.
0: Άρα πρέπει να πάρουμε μέτρα για να θωρακίσουμε, μην ξαναπούμε σε περιπέτειες το ασφαλιστικό
2: μας. Να θωρακιστούμε από τώρα. Γιατί αν το αφήσουμε, θα είναι σαν το απόστημα στο δόντι που το αφήνεις και στο τέλος είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Και τι μέτρα μπορούν να ληφθούν, δηλαδή τα προτείνετε ένα, να το μεταφέρω αύριο στην κυρία Κεραμέως, θα την έχω μαζί μου.
2: Δεν τα έχω πρόχειρα τώρα, αλλά να δανειστούμε, να δούμε τι κάναν και άλλες χώρες. Κυρίως να δώσουμε κίνητρα για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Ένας τρόπος είναι αυτός, και πώς αυξάνεται η παραγωγικότητα με τη μείωση των στρεβλώσεων που υπάρχουν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, για παράδειγμα. Με τη μείωση της γραφειοκρατίας, με τη μείωση του διοικητικού βάρους που εξακολουθεί να είναι υψηλό, με την παράδειγμα με την κατάργηση του τέλους επιδεύματος.
0: Αυτό θα καταργηθεί, το οποίο ο Πρωθυπουργός αυτό στείλει.
2: Ναι, αυτό και κακώς έμεινε τόσα χρόνια, από το 2011.
0: Εδώ έχει μείνει νόμος Κατρούγκαλου, κύριε καθηγητά, και υπολογίζονται οι συντάξεις, το ξέρει,
1: ναι.
0: Και με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Υπάρχουν πολλά τέτοια μικρά βάρη, τα οποία δημιουργούν έτσι μια δύσκολη κατάσταση και για τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, αλλά και για τις επιχειρήσεις.
1: Αν θέλουμε, και από λοιπόν... την οποία φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ή δεν θέλουμε.

0: να ξεφύγουμε. Αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι είναι το θέμα. Είναι τελικά θέμα πολιτικής βούλησης, πολιτικής επιλογής, ή ότι είναι τα χέρια μας δεμένα από τις μνημονιακές τέτοιες προϋποθέσεις, από τα κατάλοιπα των μνημονίων.
1: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι δεμένα, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Είχαμε δεμένα τα χέρια μας για ένα διάστημα με τα δημοσιονομικά. Τώρα είμαστε καλά στη δημοσιονομική κατάσταση. Άρα περισσότερο είναι θέμα βούλησης.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαρκόβας ήταν μαζί μας. Πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τα εθνικά θέματα. Λουκία, τα ελληνοτουρκικά, με τον καθηγητή Κώστα Ιφαντή και το απίστευτο γλύψιμο του Ερντογάν από Αμερικανούς, Ευρωπαίους, ΝΑΤΟ, πέφτουν στα πόδια του.
0: Από τους πάντες, και την ομαδική τύφλωση. Και τι σημαίνει αυτό για εμάς,
2: και
0: βέβαια.
2: Την ομαδική τύφλωση, βέβαια. Κανείς δεν βλέπει ούτε κάζους μπέλι, ούτε προκλήσεις του Αιγαίου, ούτε γαλάζια πατρίδα, ούτε φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων. Τίποτα. Είναι ένας απίθανος ηγέτης. Θεός ο Ερντογάν. Θεός, πάμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Με ξεμπάλισα με Θράκων.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμομόνωση.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί!
5: Ωραίο πόνσο!
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Ακουστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Καλά που υπάρχουν και αυτές οι φωνές, Λουκία, όπως του καθηγητή Λιαργκόβα, ο οποίος μάλιστα συχνά αυτογραφεί και στη Ρήμνιου.
2: Βάζει τα πράγματα στη θέση του.
1: Και καταλαβαίνουμε, ώστε αν έχουμε ένα πολιτικό απέναντί μας, να του πούμε ότι δεν μπορεί εσύ να λες, αλλά ο καθηγητής λέει ότι αυτό είναι το αντικειμενικό. Η αντικειμενική αλήθεια είναι αυτή. Και τι ξέρεις, ωραίο, ότι ο κάθε κόμμα το βλέπει από τη δική του σκοπιά. Δίνω, δεν δίνω, πρέπει, μπορώ, δεν μπορώ. Ο ΦΠΑ,
2: ναι,
1: δεν πληρωνάζει.
2: Ο κ. Λιαργκόβας λέει ότι υπάρχουν περιθώρια.
1: Η αντικειμενική. Ναι. Αλλά εγώ θα κρατήσω τον κ. Λιαργκόβα αυτό που τον ρώτησα στο τέλος. Όπα, η φωτιά της ημέρας. Μπήκε μέσα η Ελένη Κατσαμπέκη.
2: Α,
1: περίμενε.
2: Αλίμονο.
1: Λοιπόν.
2: Δεν θα είχαμε και σήμερα μία.
1: Μα είχε λείψει άρτα.
2: Λοιπόν,
1: είναι στην στρογγύλη της Άρτας. Είναι δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Τέσσερα εναέρια σε αγροτοδασική έκταση. Και 112 για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Άρα, μεγάλη προσοχή για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Άρτα. Ξαναλέω, 112 για την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα. Να παραμείνουν οι κάτοικοι του οικισμού, του χωριού, της πόλης, δεν ξέρω, σε ετοιμότητα. Αν χρειαστεί να εγκαταλείψουν, να την εγκαταλείψουν λόγω της μεγάλης φωτιάς. Ξαναλέω, έχει 4 εναέρια. Ευτυχώς δεν έχει πολύ δυνατούς ανέμους. Λουκία, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, σου λέω για την ακρίβεια. Αυτό που κράτησα περισσότερο είναι ότι εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ότι εμείς θα δώσουμε παραπάνω μισθούς, συντάξεις, θα μειώσουμε φόρους, γιατί αυτό είναι ένα όπλο να την αντιμετωπίσουμε. Η καλύτερη απάντηση είναι η έρευνα του ΙΟΒΕ. Ότι οι συνταξιούχοι πήραν σε 6-7 χρόνια 0,8%, δεν τίποτα, 0. Σταθερά εισοδήματα. Διότι είχαν την ακρίβεια, από τη μία τσέπη έμπαιναν, από την άλλη έβγαιναν. Άρα, τι είναι το καλύτερο, να πάμε να ψάξουμε να δούμε γιατί είναι τόσο ακριβά ή ακριβότερα από την Ευρώπη βασικά προϊόντα, όταν έχουμε τη μισή αγοραστική δύναμη, Λουκία. Είναι και αυτό, που το λες πάρα πολύ ψηλά εσύ πρώτη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αν έχει ο καφές την ίδια τιμή εδώ και έχει διπλό μισθό η Γαλλία, έχει διπλή τιμή ο καφές εδώ. Διότι άλλα περισσεύουν στο Γάλλο να αγοράσει καφέ.
2: Ας πούμε, γιατί και όταν μας λένε, ας πούμε, ότι αυξήθηκαν οι μισθοί τόσο, μπορεί να αυξήθηκαν οι μισθοί τόσο, αλλά αυξήθηκε και ο πληθωρισμός. Οπότε, ό,τι η αύξηση δίνεται στο μισθό, τον τρώει ο πληθωρισμός.
1: Να σου το πω απλά, αν εγώ σου δίνω 10 ευρώ για να αγοράσεις δύο καφέδες κάθε μέρα να κάνεις εκπομπή. Λέω, κατ' υπερβολή για το στρογγυλέψω.
2: Ναι.
1: Δύο καφέδες.
2: Ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή σου πω 12 ευρώ σου δίνω αύξηση 20%. Και πάει ο καφές 6 ευρώ. 2-6-12. Θα έχεις ένα κέρδος εσύ. Απλώς θα αγοράζεις τον ίδιο καφέ και δεν θα μπαίνεις μέσα. Αλλά δεν έχεις κανένα κέρδος. Δεν σου μείνει τίποτα στην τσέπη. Έδινες 10 για δύο καφέδες, δίνεις 12 για δύο καφέδες, έπαιρνες 12, παίρνεις 12. Τέλος. Δεν έχει, δεν ωφελεί σε κάτι. Το θέμα είναι να σου πει ότι ο καφές παραμένει 10, αλλά εγώ σου δίνω 12. Τότε τα 2 ευρώ θα σου μείνουν στην άκρη για να κάνεις κάτι άλλο. Το λέω πολύ σημαντικά και πολύ απλοϊκά. Λοιπόν, με ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
1: Πρώτα μου λύσετε μία απορία. Γιατί πέφτουν όλοι τόσο, με τόσο γλιώδη τρόπο στα πόδια του Ερντογάν? Στην αρχή είπε ο Τραμπ: έχω για τον πρόεδρο δώρα, τα F-35, να και ο Vans, το παλεύουμε να έρθουν οι κυρώσεις, κάτσα να πάρει F-35. Και το έχω και ένα σίγουρο δώρο που ξεφεύγει από αυτό, κινητήρες F-110 για να οπλίσει τα μαχητικά Καν, που είναι μακέτα, προς το παρόν δεν έχουν κινητήρες, $700 εκατομμύρια θα πληρώσει, αλλά του τα κάνω δώρο. Μετά έρχεται η κυρία Κάλλας, πηγαίνει στην Άγκυρα, επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, τα βρήκε όλα καλά. Κουβέντα για γαλάζια πατρίδα, για Αιγαίο, για κάζους μπέλι, για ότι βάζει φυλακοί τους πολιτικούς του αντιπάλους, τίποτα. Βγαίνει χθες ο Ρούτε, τα ίδια. Ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ. Υπόδειγμα η Τουρκία, σαν οι χώρες όλες του ΝΑΤΟ να μοιάσουν. Γιατί?
3: Κοιτάξτε, το προφανές είναι ότι η Τουρκία είναι στα μάτια πάρα πολλών, είναι μια πολύ σημαντική χώρα, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία. Είναι μια χώρα δηλαδή για την οποία ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να τα χαλάσουν, να συγκρουστούν, για να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, για τα μάτια της Ελλάδος. Δυστυχώς. Αυτή όμως είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερόμασταν εμείς αν ήμασταν, κάπου στη Βόρεια Ευρώπη, Μπορεί να κάναμε και εμείς το ίδιο, γιατί το συμφέρον μας μπορεί να το ερμηνεύαμε. Δεν δικαιολογώ κανέναν, απλώς προσπαθώ να εξηγήσω γιατί γίνεται αυτό. Αλλά κοιτάξτε, πέρα από αυτό, πέρα από το γιατί οι εκπρόσωποι των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και το τι συμβαίνει στο εσωτερικό, και τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρουμε ότι η Κομισιόν δημοσιεύει κάθε χρόνο τις ετήσιες αναφορές της για την κατάσταση της δημοκρατίας και γενικά για την κατάσταση στην Τουρκία. Άρα
4: ξέρουμε το κάνουμε, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σιρτάρι και να πηγαίνει καλά στην δουλειά της Μεγάλης Σουής.
3: Έτσι λοιπόν θα πρέπει εδώ να μην υπάρχει καμία απολύτως αυταπάτη, ότι την Τουρκία την αντιμετωπίζουμε στο σκληρό, αν θέλετε, πεδίο, όχι μόνοι μας, αλλά εν πάση περιπτώσει στηριζόμενοι στις δυνάμεις μας. Την Ευρωπαϊκή
2: Ένωση.
3: Αλλά
2: μόνοι μας κατά κάποιο τρόπο, γιατί βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει σαφή θέση. Άλλο που μπορεί να μην θέλουμε να το δούμε, αλλά μετά από αυτό το γλύψιμο των τελευταίων ημερών, πραγματικά είναι το λιγότερο οφθαλμοφανές όλο αυτό.
3: Ναι, εντάξει. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, αλλά κοιτάξτε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εμείς να είμαστε έτοιμοι και επιπλέον όπου χρειάζεται να αναγκάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριφέρεται διαφορετικά.
2: Πώς όμως, με ποιο τρόπο, κύριε Χάντη? Ναι, αλλά από τη μία στο safe εμείς μπορούμε να ασκήσουμε βέτο.
3: Βέτο, βεβαίως.
2: Ναι, αλλά από την άλλη βάζουν τον Ερντογάν στο safe από την πίσω πόρτα. Με τις δουλειές που κάνουνε.
3: Όχι, διμερώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, πολύ διμερώς θα κάνουν οι χώρες, ξέρουμε. Η Δανία, η Ισπανία, η Ιταλία.
2: Η Ιταλία, αυτό θέλω
3: Βεβαίως,
2: να πω.
3: Η Ιταλία, ναι. Διμερώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στη διεθνή πολιτική. Αλλά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουμε τη δυνατότητα εμείς πια να διαμορφώνουμε, να παρεμβαίνουμε στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα το κάνουμε. Έτσι. Είπαμε, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, είναι σχεδόν αντιαισθητικό να βλέπεις αυτές τις εικόνες, αλλά δεν
2: το θέμα είναι τι σημαίνει όμως.
3: Απλώς να το επιτρέψετε μου να πω το εξής.
2: Ναι, κύριε Βίχαντη.
3: Για να τελειώνουν και οι αυταπάτες που έχουν ορισμένοι στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μια άλλη πολιτική που θα μπορούσαμε να ασκήσουμε στην Ευρώπη και να στριμώξουμε την Τουρκία. Γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορες τέτοιες
2: Δεν υπάρχει αιτιάσεις. Δηλαδή, γιατί όντως τις ακούμε και ακούμε επίσης και την κριτική στην κυβέρνηση, ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, ότι δεν σηκώνει τους τόνους όπως θα πρέπει να τους σηκώσει, ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι ήρεμα νερά, τα ξέρετε, τα ακούτε, τη κριτική που δέχεται η κυβέρνηση.
3: Κοιτάξτε, μα ναι, και για να είμαι ειλικρινής, διαφωνώ όχι μόνο με την κριτική που δέχεται αυτή η κυβέρνηση, αλλά και με την κριτική που ασκείται στις άλλες κυβερνήσεις, γιατί πραγματικά δεν έκανε με βάση αυτά που νομίζουμε ότι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ή οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έτσι, επιλέγεις να ξοδεύεις το ευρωπαϊκό διπλωματικό κεφάλαιο εκεί που πραγματικά μπορείς να φέρεις αποτελέσματα. Δηλαδή το να κάνουμε φασαρία αυτή τη στιγμή, γιατί η κυρία Κάλλας, η συγκεκριμένη κυρία Κάλλας και δύο επίτροποι πήγαν και συνάντησαν τον πρόεδρο Ερντογάν και να ζητάμε να κάνουν τι? Να μην πάνε ή όταν πάνε να θέσουν αυτά τα ζητήματα που...
2: Όχι μόνο αυτό, δεν έχουμε λοιπόν, όμως μόνο αυτό. Έχουμε και τον Ρούτε, ο οποίος με κάθε ευκαιρία πλέκει το εγκόμιο του Ερντογάν. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η κυρία Καγιακάλας, είναι πολλοί που είναι υπέρ του Ερντογάν. Τον αποθεώνουν κατά κάποιο τρόπο.
3: Κύριος, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα
4: την οποία
3: πρέπει να μάθουμε να την αντιμετωπίζουμε. Έτσι, δεν θυμάμαι δυστυχώς και εμείς όταν η Τουρκία εκβίαζε τη Φιλανδία και τη Σουηδία να σηκώνουμε τους τόνους και να βάζουμε να είμαστε αυστηροί με το γενικό γραμματέα.
4: Μια στιγμή, να σου το πω διαφορετικά, κύριε καθηγητά, εδώ
1: Υπάρχει ένα θέμα ότι απειλεί με πόλεμο μια γειτονική χώρα η Τουρκία. Δεύτερον, ετοιμάζεται να φέρει ένα νόμο που θα χωρίσει το Αιγαίο στη μέση, άρα απειλεί ευρωπαϊκό έδαφος. Τρίτον, κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος.
3: Τέταρτον,
1: μισό λεπτό.
3: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Περιμένετε. Βάζει αντιπάλους φυλακή.
3: Είναι εδώ και 30 χρόνια.
1: Το 95, από το 95 το κάζω.
3: Και ατύπος είναι σχεδόν από την.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο τελείω ύμνων στον Ερντογάν, γιατί εγώ καταλαβαίνω, α πω δύο πράγματα. Το ένα, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ γλυκές οι δουλειές που θα κάνουν μαζί στην αμυντική βιομηχανία και επειδή ο Ερντογάν δεν πάει να το κάνει με το safe, γιατί δεν έχει θέσει βέτο η Ελλάδα, προσπαθεί να το κάνει μέσω ΝΑΤΟ. Επίσης έχει βέτο εκεί η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, αλλά προσπαθεί και ο Ρούτε του στρώνει χαλί. Το δεύτερο, εγώ ανησυχώ πόσο ψηλώνει ο Ερντογάν βλέποντας αυτό το κλίμα υπέρ του και πώς θα μεταφραστεί αυτό στο Αιγαίο. Αυτό κρατώ. Δηλαδή αυτός ο Ερντογάν, ο ψηλωμένος, πώς θα έρθει, τι τσαμπουκά θα έρθει στο Αιγαίο αύριο.
3: Να αλλάξει κάτι, επειδή ακούει τα κομπλιμέντα του κυρίου Ρούτε
1: και
3: τις φιλοφρονήσεις ότι θα είναι ενισχύεται απέναντί μας.
1: Τότε να καταργήσουν την εξωτερική πολιτική, ότι να είναι, λέει ο καθένας, που λέει δεν βαριέζει.
3: Αντίθετο, εντάξει, απλώς επαναλαμβάνω. Η Ελλάδα έχει δύο επιλογές. Να συνεχίσει με μεγαλύτερη ζέση και συστηματικότητα να κάνει αυτό που κάνει, δηλαδή να ενισχύεται απέναντι στην Τουρκία, και γιατί αυτό είναι που πραγματικά ενοχλεί την Τουρκία. Βλέπετε το πώς εκφράζονται διάφοροι στην τουρκική δημόσια σφαίρα για τις συνεργασίες της Ελλάδος, για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος, και αυτό είναι που πραγματικά μετράει. Και το δεύτερο βεβαίως, να διαμορφώνει την πολιτική της ανάλογα με τους συσχετισμούς. Κοιτάξτε, τότε αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα θα είναι πιο, που θα ήταν εντελώς τοπικό και δεν θα οδηγούσε πουθενά, να καταθέσουμε πρόταση μορφής απέναντι στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, παραδείγματος χάρη, ή την κυρία Κάλλας. Έτσι, που δεν θα είχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Όπως ξέρετε, γιατί και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, σε αυτό τον πυλώνα είναι διακυβερνητικές οι αποφάσεις, δηλαδή δεν έχουμε δυστυχώς αποφάσεις με πλειοψηφία, ούτε έχουμε δικαίωμα. Έτσι, και στο ΝΑΤΟ είναι το ίδιο. Θέλει μεγάλη προσοχή. Θυμίζω, εσείς σας
1: θυμόσαστε πάρα πολύ καλά. Κύριε καθηγητά, δεν θυμάμαι πρόταση μορφής. Είναι ότι εκπροσωπούν, η κυρία Κάλλας δεν εκπροσωπεί τον εαυτό της, εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνει αγνώντας και τις ελληνικές θέσεις και τις απειλές κατά χώρας μέλους της Ευρώπης. Ούτε ο Ρούτε επίσης εκπροσωπεί, δεν εκπροσωπεί μόνο τον Τραμπ. Καλά, τον Τραμπ εκπροσωπεί, αλλά εγώ σας λέω ότι δεν εκπροσωπεί από πλευράς διπλωματίας μόνο τον Τραμπ, εκπροσωπεί και άλλες χώρες, και την Ελλάδα και την Κύπρο. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ, πέραν του προκλητικού και του πέραν κάθε ορίου ανοχής του πράγματος, και σας λέω, ακόμα και το Reuters, εγώ τα έλεγα χθες μόνος μου το πρωί στη τηλεόραση και μετά είδα ένα μεγάλο άρθρο στο Reuters που έλεγε πώς το κάνει αυτό ο Ερντογάν, πώς το κάνει η Κάγια Κάλλας. Διότι πηγαίνει μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, πάει στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα και εκθιάζει, χωρίς να πει μια κουβέντα, ότι έχουν τον ημάμογλου στη φυλακή. Ότι ουσιαστικά κατήργησε κάθε δημοκρατική διαδικασία στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η τουρκική δικαιοσύνη, καλά, μόνο το έκανε. Και επανέφερε τον Κιλιτζάρογλου, που είναι στο 3%, και εξαφάνισε τον Οζέλ, που θα μπορούσε να κερδίσει τον Ερντογάν στις εκλογές. Άρα εδώ μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα, για τα οποία η Ευρώπη κλείνει τα μάτια. Και καλά, ο Τραμπ είναι μακριά. Η Ευρώπη. Δεν ανήκουμε στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να απαιτούμε από την Ευρώπη να έχει αυτή τη στάση απέναντι στην Ελλάδα. Εγώ αυτό λέω. Δεν ανήκει ο Ερντογάν στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη και η Κύπρος που έχει την Προεδρία.
3: Μαζί σας. Μαζί σας. Στο επίπεδο το κανονιστικό είμαι μαζί σας. Στο επίπεδο της πραγματικής διπλωματίας δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, πόσο πολύ είχαμε, ενώ η τουρκική δημοκρατία δεν ήταν χειρότερη από ό,τι είναι τώρα, έτσι, πόσο ανάγκη είχαμε εμείς την Ευρώπη να διαπραγματευτεί για εμάς, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία στο μεταναστευτικό. Έτσι, οι περιορισμοί στην πραγματική διεθνή πολιτική είναι δυστυχώς πολλές φορές υπερβαίνει. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω και το λέω τρίτη φορά, υπερβαίνει τα ζητήματα ηθικής τάξης.
1: Δυστυχώς.
3: Είναι λυπηρό, αλλά έτσι είναι. Έτσι.
1: Εσείς δεν βλέπετε δηλαδή ο Ερντογάν να παίρνει θάρρος με αυτή την τακτική ενόψη και ενός δύσκολου καλοκαιριού και πιο δύσκολου φθινοπόρου, που μπορεί να έχουμε και εμείς εκλογές εδώ, εκείνος να πάει να ανοίξει κεφάλαιο για τρίτη θητεία και κυρίως να καταθέσει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Εκεί είναι το μυαλό μας.
3: εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα δούμε τι δυνατότητες αντίδρασης έχουμε επιπλέον. Αλλά προληπτικά, προσέξτε τώρα, να απαιτήσουμε, παραδείγματος χάρη για τον νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα, από την κυρία Κάλλας να μην πάει καθόλου ή να μην πάει καμία
4: αντιπροσωπεία. Όχι να πάει, αλλά μια κουβέντα.
3: Λοιπόν, τώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν ξέρω αν είχε την ατζέντα ή το θάρρος να πει κάτι.
4: Τουλάχιστον την έβαλε να καθίσει και δεν την είχε όρθια όπως την ούσε ο Φόντερ Λάιεν. Πάλι καλά. Λοιπόν, εντάξει, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο Παναγιώτης Διαρκόβας.
4: Συγγνώμη, ο Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ήταν μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ιφαντή, ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις.
3: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε.
0: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας.
14: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή αυτό που έβαλε ο Γιώργος για αυτό που θα σου πω. Θυμάσαι που λέγαμε πριν Αθανασίου, Καρασμάνης και Λεονταρίδης έφαγαν χθες το βράδυ με τον Αντώνη Σαμαράς του Παγκράτη. Λουκία, μας ακούει η Λουκία. Γιώργο, ωραία.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Θυμάσαι λοιπόν που έφαγαν χθες
1: το
0: βράδυ.
1: Το θυμάμαι.
0: Έβαλαν ανακοίνωση. Οι βουλευτές.
1: Να τα. Και τι λένε, διαψεύδουν.
0: Όχι, καθόλου. Άκου, εδώ υπάρχει ψωμί. Στη συνάντησή μας με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον τιμάμε για τη μεγάλη προσφορά του στην πατρίδα και στη Νέα Δημοκρατία, αναφερθήκαμε στην ενότητα της παράταξης ως ζήτημα εθνικής σημασίας και ευθύνης όλων μας.
1: Όπα.
0: Αυτό έχει διπλή ανάγνωση.
1: Ναι, διπλή, όντως.
0: Ότι το χρειαζόμαστε.
1: Ότι έγινε το ραντεβού για να τον πείσουν να γυρίσει.
0: Ή να πάμε μαζί του, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, γι' αυτό λέω έχει διπλή ανάγνωση.
0: Πολλές αναγνώσεις. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Στην εκπομπή, λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να πω ότι σήμερα είναι μαζί μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αν εσείς ή το παιδί σας σκέπτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, την άλλη Τετάρτη, 7 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο King George. Σύμβουλοι σπουδών και ακαδημαϊκοί θα παρουσιάσουν τις σχολές, τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy. Cyprus δηλαδή.
1: Πάμε. Ωραία, ταξίδι. Λοιπόν, πάμε ταξιδάκι. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο, στο μαγικό Ναύπλιο. Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο. Τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε. Μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου.
0: Λατρεύω το Ναύπλιο, για μένα είναι η ωραιότερη πόλη της Ελλάδας. Πάμε και στη Real News που πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Κυριακό.
1: Λοιπόν, Real News μαζί με την πλούσια ύλη και τα αποκλειστικά, όλα τα αποκλειστικά ρεπορτάζ αυτή την Κυριακή. Βιβλίο, το παλιό βιβλίο που δεν είναι παλιό όπως είπαμε, είναι best seller τη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
0: Τέλεια, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε, Λουκία.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, όπως κάθε μεσημέρι που τα συντονίζει όλα, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Βάσια την Κούτρα. Εμείς μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Σκυτάλη, Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης, Γιώργος Κουδαλάκης, Γιώργος Παγάνης, Νίκος Μπογιόπουλος. Μείνετε στο Real FM, η ραδιοφωνική, η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles.

0: 92.
1: Nikki, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
1: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
1: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί!
5: Ωραίο πόνσο!
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο σπίτι μας, στο ραδιοφωνικό σταθμό στη συχνότητα Πρίσμα 90.2. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε αρκετά θέματα και σήμερα, και από την τοπική μας επικαιρότητα και ειδήσεις από την εξωτερική πολιτική και γενικότερα ό,τι γίνεται στη χώρα μας. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι ο καιρός και σήμερα εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει ο έθριος καιρός με αρκετή υγρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Δεν πάει παραπάνω. Σας φαίνεται, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, ότι υπάρχει ένα έντονο, πολύ έντονο κύμα ζέστης, όμως είναι η υγρασία που καταπονεί τον οργανισμό μας. Λοιπόν, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσσεως 1 έως 3 μποφόρ. Συνεχίζεται ο καύσωνας στην Ευρώπη. Οι χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, κάπως εκεί έχει υποχωρήσει η θερμοκρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν μεταφερθεί στην Ανατολική Ευρώπη, προς την Πολωνία, την Ρουμανία και την Τσεχία. Λοιπόν, τι έγινε όμως εχθές στην Κέρκυρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εχθές λοιπόν, εκεί που η Κέρκυρα είχε τα ίδια έντονα, την ίδια ζέστη με εμάς, ξαφνικά το μεσημέρι, με ένα πολύ θεαματικό και απρόσμενο τρόπο, ήρθε στο νησί μία ξαφνική μπόρα συνοδευόμενη από σφοδρούς ανέμους, σάρωσε την Κέρκυρα, μετατρέποντας το μεσημέρι σε σκηνικό κανονικής καλοκαιρινής καταιγίδας. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέσα ενημέρωσης εκεί στην Κέρκυρα, ισχυροί άνεμοι που ήρθαν από την Ήπειρο, από την Πίνδο, εντάσσεως 7 και 8 μποφόρ, σάρωσαν την πόλη. Μέσα σε λίγα λεπτά οι καταιγίδες αναπτύχθηκαν απότομα, κινήθηκαν δυτικά πάνω από το Ιόνιο και έφτασαν στο νησί με ρηπές που άγγιξαν τα 7 και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία κατέρευσε από τους 37 βαθμούς που ήταν στους 23 μέσα σε λίγα λεπτά, μία πτώση δηλαδή 14 βαθμών, και αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα της διέλευσης θερμικών καταιγίδων και ενός ψυχρού μετόπου που ενίσχυσε την αστάθεια. Τώρα, η καταιγίδα αυτή άφησε πίσω της μια σειρά προβλημάτων. Στο Λιβάδι, είναι μια περιοχή εκεί στο νησί, εκδηλώθηκε φωτιά από κεραυνό. Υπήρχε μια άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών της αθλητικής λέσχης. Ξεριδώθηκε δέντρο στην πλατεία της Σπηλιάς. Καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και μέσα στην πόλη σε παιδικές χαρές. Ενώ στη Γαρίτσα, είναι ένα παραλιακό έτσι μέρος δίπλα στην πόλη, ιστιοπλοϊκό και καταμαράν παρασύρθηκαν από τους ανέμους, με το καταμαράν να φτάνει μέχρι τη στεριά. Αυτά τα φαινόμενα διήρκεσαν κάποιες ώρες. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι και στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας η θερμική καταιγίδα δημιούργησε δραματικές στιγμές. Οι απογειώσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά, ωστόσο οι προσγειώσεις των αεροσκαφών έγιναν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα 2 πτήσεις από τη Ryanair να εκτραπούν προς την Πρέβεζα. Αυτά λοιπόν έγιναν εχθές στην Κέρκυρα, δυστυχώς. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι θα έπρεπε και εμείς να είχαμε αυτά τα προβλήματα, αλλά και μια βροχούλα καλό θα μας έκανε αυτές τις ώρες που το πρωί έχει ιδιαίτερη ζέστη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και σήμερα το χορηγό μας, τα Plessas The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Ο Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του, ο Παιδότοπος Πικαμπού. Έχουμε όμως και άλλα καταστήματα Plessas The Market στους κήπους, στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Plessas Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market. Προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, κάντε τις αγορές σας
θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές και πολύ καλές προσφορές σε αρκετά είδη. Λοιπόν, ένα θέμα που προέκυψε τώρα αφορά εδώ το νησί μας. Δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γινόταν σήμερα το απόγευμα. Μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν η εκλογή νέου Προεδρίου. Οι λόγοι είναι τυπικοί. Εμείς επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Διονύσο Πλέσα. Μας είπε λοιπόν ότι εχθές από το Υπουργείο Εσωτερικών βγήκε μία νέα εγκύκλιος, τελευταία στιγμή δηλαδή, και με την οποία θα πρέπει τις προσκλήσεις στους Δημοτικούς Συμβούλους και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας για τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου να τις κάνει από εδώ και στο εξής ο Πρόεδρος, όχι ο δεύτερος αντιδήμαρχος. Δηλαδή μέχρι τώρα τις έκανε ο κύριος Νίκος Αχτύπης. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Διονύσιος Πλέσας να κάνει τις προσκλήσεις προς τους Δημοτικούς Συμβούλους και εντός 48 ωρών να πραγματοποιηθεί η συνεδρία. Οπότε θα γίνει μάλλον τις επόμενες ημέρες ή την Δευτέρα. Η συνεδρίαση όμως του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή νέου Προέδρου, μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει για γυναίκα πρόεδρο, έχει πρόεδρο γυναίκα, με συγχωρείτε, θα πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Τετράδη για να μιλήσουμε, να μας πει τι γίνεται με την τουριστική κίνηση, αν έχουμε αύξηση της κίνησης. Ακούμε πολλά παράπονα από τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες του τουρισμού για την χαμηλή αγοραστική δύναμη. Πώς να ψωνίσουν όμως οι ξένοι όταν οι τιμές είναι στα ύψη, έχουν φτάσει στο Θεό. Και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Λιβέρη. Ήταν πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, μηχανικός. Με τον κύριο Λιβέρη θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε μάλλον με αφορμή αυτή την τραγική είδηση χτες το μεσημέρι. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλων έγινε ακριβώς χτες το μεσημέρι, περίπου τις 2 η ώρα. Γινόταν κάποιες εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο. Φτιαχνόταν μια νέα πολυκατοικία εκεί, δεν πρόσεξαν οι μηχανικοί και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σαν ένας χάρτινος πύργος η πολυκατοικία. 6 οικογένειες ζούσαν σε αυτή. Ευτυχώς οι εργάτες της διπλανής οικοδομής είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την πολυκατοικία. Είχε πάρει μία κλίση 14 μοιρών. Άρχισαν από το πρωί να χτυπούν τα κουδούνια και ευτυχώς ειδοποίησαν τους ενίκους να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν, τα πιο σημαντικά πράγματα, και να βγουν έξω, γιατί κάτι δεν τους καθόταν καλά. Ευτυχώς πρόλαβαν και όλοι οι ένικοι εγκατέλειψαν την πολυκατοικία. 6 διαμερίσματα ήταν αυτά που ζούσαν οι ένικοι μέσα, ήταν ενοικιασμένα. Έφυγαν και κατά τις 2 η ώρα περίπου η πολυκατοικία κατέρευσε. Λοιπόν, με τον κύριο Πάνο Λιβέρη θα πούμε, θα μας εξηγήσει πώς έγινε το περιστατικό, αλλά θα μιλήσουμε και σε το τι γίνεται με τα δημόσια κτίρια και με τα σχολεία μας εδώ στη Ζάκυνθο. Όλα έχουν κατασκευαστεί μετά το 1953, μετά τον καταστροφικό σεισμό γίνονται, πηγαίνουν εκεί οι μηχανικοί. Τα σχολεία μας σε τι κατάσταση είναι, τα δημόσια κτίρια. Εμείς εδώ στο νησί μας έχουμε πάρα πολύ υγρασία. Τι γίνεται με τα κτίρια της πόλη μας και πώς θα μπορέσει ένας, αν δει ότι το σπίτι του έχει πάρα πολύ υγρασία, οι επισκευές κοστίζουν πάρα πολύ, θα μπορούσε εκεί που υπάρχει το εξοικονομώ κατοίκων για να αλλάξουμε τα κουφώματά μας, μήπως θα μπορούσε να βγουν και κάποια χρήματα για να μπορεί κάποιος συμπολίτης μας να κάνει εργασίες στο σπίτι του, γιατί δεν έχουν όλοι την απαραίτητη οικονομική άνεση να φτιάξουν και να ενισχύσουν τα σπίτια τους από την αρχή. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Πάνο Λιβέρη.

Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη έτσι άσχημη είδηση. Δεν μας αρέσει να σας λέμε άσχημες ειδήσεις, αλλά λες και κάτι γίνεται, το πρωινό κυλά ήσυχα και από το μεσημέρι και μετά αρχίζουν να γίνονται έτσι άσχημα περιστατικά. Αυτή τη φορά είναι στη Θεσσαλονίκη μια τραγωδία εκεί στη Λυτή, έτσι λέγεται η περιοχή. Ξέσπασε φωτιά, όπου κόστησε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά, κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, στον 65χρονο πατέρα και ένα 12χρονο παιδί. Εχθές έγινε και η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού του παιδιού, γιατί έψαχναν εκεί να δούνε τι είχε γίνει με το παιδάκι. Μητέρα σοβαρά τραυματισμένη με εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν ακριβώς μέσα σε μια δασική έκταση, περικυκλωμένο από πεύκα γύρω-γύρω. Καταστράφηκε ολοσχερός, βρισκόταν στα όρια του χωριού Λυτή, έτσι λέγεται η περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά εχτές, ενώ εικόνες που αποκαλύφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Τώρα, το σπίτι περικυκλώθηκε από τις φλόγες σε ελάχιστο χρόνο. Η κατοικία αυτή βρισκόταν μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Ήταν απομονωμένη, υπάρχουν λίγες ακόμη κατοικίες στην περιοχή. Η πρόσβαση δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά όμως δυστυχώς κάπως καθυστέρησε και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πίστεψε ότι θα μπορούσε με κάποια μέσα που είχε να σώσει το σπίτι του. Οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι, μια και γύρω γύρω είχε πάρα πολλά πεύκα. Δυστυχώς κάηκε ο 65χρονος πατέρας, ο γιος του εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι και η μητέρα του παιδιού σώθηκε με σοβαρά εγκάβματα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς εκεί που όλοι περίμεναν ότι το παιδί είχε φύγει, γιατί έψαχναν το παιδάκι στο γειτονικό δάσος, μήπως από το φόβο του είχε φύγει και είχε εγκλωβιστεί κάπου, δυστυχώς βρέθηκε και η σωρός του παιδιού μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν από χτες, από την τραγωδία στο χωριό Λυτή, είναι στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στη Βραζιλία συνεχίζεται, στη Βενεζουέλα μάλλον, συνεχίζεται εκεί η καταστροφή. Τα σωστικά συνεργεία έχουν σταματήσει να ψάχνουν. Μέχρι στιγμής αυτοί που έχουν βρεθεί, οι σωροί δηλαδή, ανέρχονται περίπου στους 2.000. Πάνω από 10.000 είναι οι τραυματίες, ενώ αγνοούνται περίπου 50.000 άτομα. Έχουν καταφτάσει πάρα πολλά συνεργεία από αρκετές χώρες του εξωτερικού. Μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια έχει δοθεί στη χώρα, όμως δυστυχώς χιλιάδες άστεγοι παραμένουν μέσα στους δρόμους, στις παραλίες, στα πάρκα, γιατί δεν έχουν ούτε που να πάνε, αλλά και η κυβέρνηση αδυνατεί να φιλοξενήσει όλο αυτό τον κόσμο.

Λοιπόν, πάμε σε μια ανακοίνωση που έχουμε από την Ελμέζα Κίνθου. Αναφέρεται στις κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. Τονίζουν ότι αυτό είναι αιτία ξεσηκωμού. Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για απολύσεις στο δημόσιο, άμεση συνάντηση και απεργιακή κινητοποίηση στις 14 Ιουλίου. Η κυβέρνηση τονίζεται στο δελτίο τύπου. Φέρνει προς ψήφιση μέσα στον Αύγουστο στη Βουλή τις αλλαγές στο Σύνταγμα που σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων

συνταγματική βούλα τη δυνατότητα να απολύει εργαζομένους στο δημόσιο. Σαν τον κλέφτη, η κυβέρνηση νομίζει ότι θα περάσει χωρίς αντιδράσεις στη συνταγματική κατοχύρωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει σε ανακοίνωσή της CLMS Ζακύνθου και καλεί τους συναδέλφους της απεργία στις 14 Ιουλίου. Λοιπόν, πάμε λίγο εκεί στο Ιράν και στο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο Κατάρ έχουν μεταφερθεί οι συνομιλίες των διπλωματών για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν έχει αλλάξει κάτι και στα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται εκεί πέρα με δυσκολία. Περνάνε τα πλοία. Μια μέρα νομίζουμε ότι όλα είναι πάρα πολύ καλά και την άλλη μέρα τα πράγματα επιδεινώνονται και συνεχίζονται τα προβλήματα εκεί στην περιοχή. Τώρα, είχαμε χτες και μία επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές αυτές επιθέσεις στα σπίτια των Ζήση Ιακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα, ενώ διασωληνώθηκε η άτυχη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Λοιπόν, έχουμε τρεις συντονισμένες επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς. Σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε περιοχές Θεσσαλονίκης. Στόχοι ήταν αυτά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που σας προαναφέραμε. Στην Πηλαία και στην Τούμπα τοποθετήθηκαν εμπριστικοί μηχανισμοί σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν ή διατηρούν ιδιοκτησίες αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Στη Χαριλάου η φωτιά επεκτάθηκε σε οχήματα προκαλώντας φθορές και τον τραυματισμό 5 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα τρία περιστατικά που εκδηλώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, δηλαδή ήταν μια πολύ συντονισμένες εκεί οι ενέργειες και οι επιθέσεις, για να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για μια πολύ συντονισμένη δράση. Να δούμε και μια άλλη είδηση. Ο Πρωθυπουργός είπε σε δηλώσεις του, μιλούσαμε πριν για την ένταση εκεί στην περιοχή του κόλπου, ότι προσεχώς θα πέσουν κι άλλο οι τιμές των καυσίμων. Μακάρι, καλοκαίρι έρχεται και ο κόσμος θέλει να βάλει καύσιμο στο αυτοκίνητό του και οι τουρίστες μας να ταξιδέψουν και να κάνουν έτσι τις διακοπές τους. Έχουμε δει, μιλώντας με επιχειρηματίες που έχουν έτσι γραφεία που νοικιάζουν αυτοκίνητα, υπάρχει μια μείωση στην κίνηση με βάση το περσινό έτος και έχουν ευτυχώς βέβαια έχουν πέσει και οι τιμές. Την ημέρα δεν είναι τόσο ακριβές, γιατί ακούγαμε ότι είχαν φτάσει οι τιμές και 80 ευρώ την ημέρα. Νομίζω τώρα είναι γύρω στα 40 με 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτές είναι έτσι οι σημαντικότερες έτσι ειδήσεις που διαβάσαμε και από την εξωτερική πολιτική και από την χώρα μας. Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγα λεπτά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με την κυρία Χριστίνα Τετράδη.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ, στο Πρίσμα 92, την πρόεδρο του ΙΤΕΠ, κυρία Χριστίνα Τετράδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Τετράδη. Ένα πρόβλημα με την γραμμή μας. Θα προσπαθήσουμε αμέσως τώρα να επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Τετράδη.

0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Τετράδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, για πείτε μας, κυρία Τετράδη, πώς είναι η κίνηση, η τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο σε σχέση με τα περσινά στατιστικά. Έχουμε αύξηση?
1: Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος, θα είναι μια τουριστική περίοδος, μάλλον να το πω πιο σωστά. Λίγο έτσι με κάποια αγωνία. Είδαμε ότι ακόμα βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, ναι, αρκετά κοντά μας. Έτσι, δεν έχει λήξει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και βλέπουμε έτσι τα προβλήματα τα οποία, ναι, συνεχίζουν να υπάρχουν. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσεις και, για παράδειγμα, παίρνοντας τη Ζάκυνθο, όλα τα στοιχεία δίνουν αυξήσεις στους τελευταίους μήνες στο αεροδρόμιο. Όμως, όπως πολλές φορές έχουμε πει, το θέμα δεν είναι τα νούμερα των αφίξεων, αλλά, ναι, το θέμα είναι πόσο μένουν και τι αφήνουν πίσω τους και πού διαμένουν. Mm-hmm. Δηλαδή, όλη αυτή την αύξηση εμείς δεν την έχουμε δει, πρέπει να σας πω, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία. Έχουμε μια κατάσταση στην οποία, ναι μεν, δεν αντιμετωπίσαμε ακυρώσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε ένα κράτημα των κρατήσεων, ναι, και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με οικογένειες, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ένα ζευγάρι πολύ πιο εύκολα, αν συμβεί κάτι, μπορεί να φύγει από ένα προορισμό σε σχέση με το μια οικογένεια, η οποία θέλει, ναι, άλλη ασφάλεια, να το πω πάλι σε εισαγωγικά, για να ταξιδέψει. Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε τις διακοπές να είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης. Άρα, ναι, μεν τελευταία στιγμή, αλλά τελικά, ναι, ο κόσμος ταξιδεύει, και τελικά η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Νομίζω ότι σαν χώρα έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι μπορούμε να χειριστούμε πλέον ως μια σύγχρονη χώρα ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Mm-hmm. Ξέρετε, η περίοδος του κορονοϊού τελικά για την Ελλάδα και τον τουρισμό καταγράφηκε πάρα πολύ θετικά. Οπότε, αν θέλετε, με την προτίμηση των τουριστών εισπράττουμε όλο αυτό το αφήγημα που λέει ότι, ναι, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός, ένας σύγχρονος προορισμός, μπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιασδήποτε δυσκολίες, άρα, ναι, πηγαίνοντας κάπου μπορούμε με ασφάλεια να επιλέξουμε την Ελλάδα.
0: Ναι. Το νησί μας αποτελεί προορισμός τώρα τα τελευταία χρόνια για τους Έλληνες τουρίστες?
1: Νομίζω ότι αποτελεί και, μάλιστα, και αγαπημένο προορισμό. Ναι. Το έχουμε δει και από Βρετανούς, το έχουμε δει και από αναδυόμενες εντός αγωγικών και δυναμικές αγορές όπως αυτή της Πολωνίας, η οποία σχεδόν διπλασιάζει τα νούμερά της κάθε χρόνο. Πάρα αυτά, οι κλασικές μας αγορές όπως και η Ολλανδία και η Γερμανία παραμένουν και έχουν τη δυναμική τους. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ένας προορισμός που, αν τον προσέξουμε, δεν θέλει πάρα πολύ, ξέρετε, λίγο, ναι, θέλει, και είναι κρίμα που αυτό το λίγο να είναι όμορφος, να είναι, ναι, καθαρός, να είναι τακτοποιημένος, αν μπορούσε κανείς να το πει, δεν μπορούμε να το προσέξουμε και είναι κρίμα έτσι να έχουμε εικόνες άσχημες και παράπονα σε σχέση με τον προορισμό και όχι σε σχέση με τα καταλήματα, βέβαια, τα οποία είναι πολύ υψηλής ποιότητας, ναι, όλα τα καταλήματα της Δεκέμβρη.
0: Το συμφωνώ. Θα διαφωνήσω λίγο ότι όχι, δηλαδή μια πολύ μικρή μερίδα καταλημάτων, πολύ πολύ μικρή, ελάχιστη, δεν είναι αυτό που βλέπει ο επισκέπτης στο... Μιλάω για τα Airbnb περισσότερο, στη
1: σελίδα. Εγώ μπορώ να σας μιλάω μόνο για ξενοδοχεία.
0: Για τα ξενοδοχεία έχετε δίκιο.
1: Ναι. Δεν μπορώ να σας, ναι, μιλήσω για τα Airbnb. Ναι. Κοιτάξτε, εκεί σίγουρα έχουμε πει κι άλλες φορές. Νομίζω ότι είναι λίγο ανεξέλεγκτη εκεί η κατάσταση. Mm. Το έχουμε συζητήσει και με το Δήμο και τις υποδομές. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θα έπρεπε να μετρηθούν αυτά τα νούμερα για να ξέρουμε και πού πάει ο τουρισμός από τη μία, αλλά από την άλλη και τι αποτύπωμα αφήνεται στις υποδομές. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για προβληματικές υποδομές, μιλάμε για παράδειγμα για βιολογικούς προβληματικούς, μιλάμε για έλλειψη νερού, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των υποδομών καταναλώνεται, θα πω πάλι σε εισαγωγικά, σε όλα αυτά τα δωμάτια, τις βίλες κλπ, ναι, που δεν είναι μετρήσιμα όμως, mm-hmm, και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό.
0: οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται από το Δήμο?
1: Κοιτάξτε, όλα τα στοιχεία είναι εκεί. Εμείς με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και μάλιστα σύντομα θα σας ανακοινώσουμε έτσι και κάποια νούμερα. Έχουμε την εξέλιξη, και με επικαιροποιημένα πλέον στοιχεία στο ποια είναι τα νούμερα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σχέση με τα νούμερα της, της Airbnb, το σύνολο των καταλυμάτων τέλος πάντων αυτών. Και βλέπουμε φυσικά ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση σε όλους τους προορισμούς. Σε πάρα πολλούς είναι και πολύ περισσότερα, δηλαδή σε προορισμούς ας πούμε μικρότερους είναι πολύ περισσότερα. Σε εμάς είναι περίπου τα ίδια, αλλά και το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σε άλλους προορισμούς όμως είναι πολύ περισσότερα όλα αυτά. Οπότε ξέρετε, πρέπει όλο αυτό να είναι μετρήσιμο για να μπορεί να αποδίδει και μια στρατηγική για τον τουρισμό η οποία πρέπει να γίνει, να μπορεί να αποδίδουν στους δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με έργα υποδομής και με τον προορισμό, για να ξέρει ποιος επιβαρύνει τελικά τον προορισμό και ποιος όχι.
0: Μάλιστα. Εσείς από τους πελάτες σας που έχετε στο, στο ξενοδοχείο σας ή και με άλλους συναδέλφους, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά που βλέπουν οι φιλοξενούμενοι μας εδώ στο νησί, στις συζητήσεις που έχετε? Να ξεκινήσουμε, τα θετικά τα γνωρίζουμε, ο ήλιος, η θάλασσα, οι υπέροχες παραλίες μας, το καλό φαγητό μας, τα αρνητικά.
1: Θα προσθέτω, εμένα μου επιτρέπετε να προσθέτω. Βέβαια. Λοιπόν, το καλό, πολύ πολύ σημαντική η ζεστή φιλοξενία που παρέχουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό όχι μόνο και στους Έλληνες, δηλαδή δεν ξέρετε πόσο θετικά σχόλια ακούω και από Έλληνες οι οποίοι έρχονται στη Ζάκυνθο και λένε οι άνθρωποι ότι ρωτήσαμε να, που, να δούμε πού είναι αυτό το μαγαζί και ο άνθρωπος είπε κάνε πιο πέρα, θα μπω μέσα να σε πάω εγώ για να μην χαθεί.
0: Αυτό είναι γεγονός. Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή όλη αυτή η ζεστή πραγματική φιλοξενία που εκπέμπει το νησί μας και να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι παραλίες ωραίες, είναι και τα γραφικά χωριουδάκια τα οποία έχουμε στην ενδοχώρα. Να πούμε ότι είναι σημαντικό το ότι πέραν των παραλιών και του ναυαγίου έχουμε και περιβαλλοντικά κομμάτια με την Χελώνα καρέτα-καρέτα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και βέβαια να σας πω πόσο θετικό είναι όταν δεν υπάρχουν τσούχτρες λόγω της Χελώνας. Και πόσο σημαντικό είναι όταν καταδεικνύεται ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν οι χελώνες είναι και οι θάλασσές μας καθαρές. Γιατί όπως ξέρουμε οι χελώνες δεν πηγαίνουν σε βρώμικες θάλασσες. Οπότε ξέρετε, όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα κανείς να κάνει στη Ζάκυνθο, πάρα πολλά πράγματα να δει, πολλά πολιτιστικά στοιχεία,
0: τα
1: μεγάλη ιστορία
0: μας. Που είναι
1: μοναστήρια εξαιρετικά και το κομμάτι όλο αυτό του θρησκευτικού τουρισμού θα μπορούσε να αναπτυχθεί πάρα πολύ περισσότερο και του πολιτισμού, ξέρετε, όλο αυτό, όλο αυτό που συνδέεται γιατί συνδέεται και με τον πολιτισμό μας και όχι μόνο με το θρησκευτικό κομμάτι. Έτσι είναι, είναι ένα κομμάτι ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όλο αυτό με τις τέχνες και με την κουλτούρα τα οποία έχουν τα Ιόνια νησιά και η Ζάκυνθος από τα πιο προβεβλημένα. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό το κομμάτι μπορούμε να το συνδέσουμε και με, αλλά πρέπει όλα αυτά να συνδέονται και με δραστηριότητες. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι στο κομμάτι του πολιτισμού γίνονται συναυλίες, γίνονται τέτοια δρόμενα που ήδη διαφημίζονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτό το κομμάτι να δώσουμε και συγχαρητήρια γιατί ήδη βγαίνει και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού ο κύριος Βριώνης και διαφημίζει και στις τηλεοράσεις και στις εθνικές
0: βέβαια,
1: μας τηλεοράσεις.
0: Βέβαια καταβάλει μεγάλη προσπάθεια.
1: Και, και διαφημίζει και πρέπει να πούμε πόσο σημαντικό είναι να διαφημίζεται όλο αυτό το κομμάτι γιατί προσελκύει και ξένο κόσμο, ξέρετε, ο πολιτισμός και η κουλτούρα αλλά και Έλληνες. Ακόμα και τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και οι συναυλίες μας όλες. Οπότε σημαντικό στοιχείο και αυτό λοιπόν στα θετικά που καταγράφεται. Και όλα αυτά τα οποία κανείς μπορεί να κάνει. Το γεγονός ότι η θάλασσα και η παραλία δεν είναι μόνο εκεί, αλλά κάποιος μπορεί να κάνει και σέρφινγκ. Κάποιος μπορεί να κάνει και καταδύσεις. Άλλο υπέροχο κομμάτι πολύ σημαντικό για τη Ζάκυνθο.
0: Είμαστε ένα νησί, είναι γεγονός που τα συγκεντρώνει όλα σε... Σε αντίθεση, δεν θέλω να πω ότι είμαστε το καλύτερο και για τα Επτάνησα. Το νησί μας εδώ και δεν το έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε. Τα συγκεντρώνει όλα αυτά που είπαμε, και παραλία και βουνό και πολιτισμό και μοναστήρια και θρησκευτικό τουρισμό και όλα. Ενώ τα άλλα νησιά, για παράδειγμα, να πω για την Κέρκυρα, έτσι, η Κέρκυρα έχει μόνο την πόλη της. Ο κόσμος εκεί πηγαίνει για να δει αυτή την υπέροχη βέβαια πόλη που έχει το νησί, που εμείς τη χάσαμε με τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τόσο όμορφο νησί και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο να το διαφυλάξουμε, να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε αυτό που είναι ο τόπος. Ξέρετε, εγώ νιώθω περήφανη, για παράδειγμα, όταν έχω πελάτες φιλοξενούμενους και γυρίζουν τον τόπο και έχουν θετικά να πούν, και μπορώ και εγώ να συμβάλλω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι τελικά ο ρόλος μας στον τουρισμό. Και αυτός πρέπει να είναι, και μόνο αν το δούμε έτσι μπορούμε πραγματικά να πάμε τον τόπο μας ένα βήμα πιο μπροστά και να αναδείξουμε όλα αυτά που εμείς αγαπάμε.
0: Μάλιστα. Τα στοιχεία αυτά που είπατε, πότε θα τα ανακοινώσετε από το ΙΤΕΠ, αυτή την έρευνα που έχετε κάνει?
1: Θα ανακοινωθούν σύντομα, σας υπόσχομαι ότι θα ανακοινωθούν σύντομα, και υπόσχομαι επίσης ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο κάθε προορισμός, όπως και εμείς ως Άκυνθος, μπορούμε να δούμε μέσα από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, και αυτό το λέω και ως πρόεδρος του Ινστιτούτου, μπορούμε να δούμε και ιδιαίτερα στοιχεία για τον τόπο μας που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη στρατηγική μας. Είμαστε σε συζήτηση με τον Δήμο Ζακύνθου για το θέμα αυτό και με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αυγουστίνου, αλλά και με την περιφέρεια βέβαια, για το ότι παίρνοντας συγκεκριμένα στοιχεία, ποιοτικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη Ζάκυνθο, δηλαδή το θέμα δεν είναι να δούμε ούτε απλά πόσες αφίξεις έχουμε, ούτε πόσα ξενοδοχεία. Είναι να δούμε χαρακτηριστικά, είναι να δούμε διαβαθμίσεις, είναι να δούμε τι βλέπουμε ότι προτιμάει ο κόσμος. Είναι να δούμε, για παράδειγμα, αν έχουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν ενταχθεί σε ενεργειακά προγράμματα, άρα μπορούμε να διαφημίσουμε τον τόπο μας και γι' αυτό.
0: Έχουμε τέτοια ξενοδοχεία.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, ο κόσμος, ο νέος ταξιδιώτης πια, υπολογίζει και όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα προορισμό. Άρα λοιπόν μπορούμε πραγματικά, βλέποντας και μέσα από έρευνα και πρωτογενή στοιχεία που μπορεί να παρέχει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, πραγματικά να χτίσουμε και τη σωστή στρατηγική για τον τόπο μας.
0: Μάλιστα. Κυρία Τετράδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτά τα στοιχεία, να τα δούμε και εμείς και να τα επεξεργαστούμε, γιατί πραγματικά αποτελούν πολύ έτσι σαν ένα μονοπάτι που μπορεί να κινηθεί και ο Δήμος, έτσι, και η τοπική αυτοδιοίκηση όταν έχει αυτά τα στοιχεία μπροστά της.
1: Ακριβώς. Μα μόνο έτσι, μα μόνο με τη σωστή πληροφορία μπορείς να κάνεις τη σωστή στρατηγική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό
1: να είστε
0: απόγευμα.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε πραγματικά.
1: Καλό
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Πρίσμα 92.

0: σωθεί.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την πρόεδρο του ΙΤΕΠ, κυρία Χριστίνα Τετράδη, πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε. Θα πρέπει να αναδείξουμε τις ομορφιές του νησιού μας. Έχουμε υπέροχες παραλίες, όμορφα δάση, πάρα πολύ ωραία μοναστήρια που τα τελευταία χρόνια έχουμε και θρησκευτικό τουρισμό και πολλά πανηγύρια, εκδηλώσεις. Όλοι οι σύλλογοι προσπαθούν μόνοι τους με τα πενικρά μέσα που διαθέτουν. Πολιτιστικοί συλλόγοι διοργανώνουν παραστάσεις, πανηγύρια, πάρα πολλά πανηγύρια που τα προτιμάει και η νέα γενιά και οι τουρίστες μας. Και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, πραγματικά ο κύριος Τάκης Βριώνης, κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι που θα φιλοξενηθούν και στο θεατράκι κάτω στην πλατεία και πάνω στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο. Λίγο προσοχή θέλουμε, δηλαδή τι θέλουμε, καθαριότητα. Παρακαλώ, ακούσαμε και χτες τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, αλλά τα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, πόσο κοστίζει μια μικρή υδροφόρα με λίγο νεράκι και ένας εργάτης να πλύνει λίγο εκεί την πλατεία στο θεατράκι, το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι βρώμικα, έχουν χυθεί καφέδες, αναψυχτικά, κοκακόλες. Η στάση του χτέλ στην παραλία κάτω, εκεί στην πλατεία, εκεί μαζεύεται ο κόσμος που πηγαίνω, έρχεται στο Τσιλιβί. Καθημερινά τα λεωφορεία φέρουν πάρα πολύ κόσμο εκεί. Είναι βρώμικη η στάση κάτω. Κάτω οι άνθρωποι εκεί, όσοι κάτω στο παγκάκι, κοιτάνε κάτω, λες και βρισκόμαστε στην Ινδία. Πραγματικά μόνο έτσι μπορώ να χαρακτηρίσω εκείνο το μέρος. Η Αλεξάνδρου Ρώμα. Κάνουν ό,τι μπορούν εκεί οι άνθρωποι από μόνοι τους. Το πρωί τους βλέπω, βγαίνουν έξω, πλένουν, σκουπίζουν μπροστά στην είσοδο, σφουγγαρίζουν. Είναι πεντακάθαρα. Όμως μέσα στο δρόμο δεν μπορούν να βγουν με λάστιχα και να αρχίζουν να βρέχουν το δρόμο, τον πεζόδρομο οι επιχειρηματίες εκεί. Αυτά θα πρέπει να τα κάνει ο Δήμος. Λίγο έτσι, λίγο καθαριότητα, γιατί τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο έρχονται και εκτός από τους καθιερωμένους επισκέψεις που έχουμε τους ξένους, καταφθάνουν και Έλληνες από το βορρά και οι πόλεις τους είναι πάρα πολύ καθαρές. Έρχονται πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς, πολλοί από πάνω, από Δράμα, από Ιωάννινα, από τη Βόρεια Ελλάδα, που πραγματικά οι πόλεις τους είναι πολύ καλό φτιαγμένες, έχουν ένα πολύ σωστό ρημοτοπικό σχέδιο και είναι και πεντακάθαρες, έχουν πάρκα, έχουν πεζόδρομους μεγάλους. Ας τουλάχιστον εντάξει, ας είμαστε λίγο περισσότερο στην καθαριότητα. Να μείνουμε λίγο στο θέμα του τουρισμού. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχει το INSETE, πιο συγκεκριμένα μετά από αυτή την έρευνα, το 2025 ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα, χωρίς να βάζουμε μέσα την κρουαζιέρα, κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με αυξήσεις 37.281 συν 5,6% σε σχέση με το 2024. Λοιπόν, οι εισπράξεις φτάσανε τα 22 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε 9,8% σε σχέση με το 24 και 233.000 διανυκτερεύσεις επιπλέον. Και συνεχίζεται αυτή η ανωδική τάση που ξεκίνησε μετά την πανδημία του κορονοϊού, ενώ σημαντικές αγορές για το σύνολο της χώρας υπήρξε η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Αμερικανοί τα τελευταία χρόνια έχουν αγαπήσει πάρα πολύ τη χώρα μας και ειδικά η Αθήνα είναι γεμάτη Αμερικανούς τουρίστες, η Γαλλία και η Ιταλία, συνεισφέροντας το 43,7% των αφίξεων, το 54,2% των διανυκτερεύσεων και το 52,5% των εισπράξεων. Ενώ τη δεκάδα των μεγαλύτερων αγορών από πλευράς εισπράξεων πάντα συμπληρώνει η Ολλανδία, που είναι δεύτερη τουριστική δύναμη, δεύτερη-τρίτη καμιά φορά μαζί με την Πολωνία εδώ στο νησί μας, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ρουμανία. Η Ρουμανία μπορούμε να την κατατάσσουμε σε χώρες που του οδικού τουρισμού. Οι Ρουμάνοι προτιμούν να έρχονται με τα αυτοκίνητά τους περισσότερο από το Βουκουρέστι. Σε πολύ λίγες ώρες φτάνουν στην Ελλάδα, προτιμούν την Καβάλα και τη Χαλκιδική και τη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Εκεί είναι οι αγαπημένες τους έτσι περιοχές. Λοιπόν, και η Τουρκία που περισσότεροι Τούρκοι μαζεύονται στα νησιά του Αιγαίου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Ας κάνουμε κι εμείς επιτέλους την προσπάθειά μας.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Πάνο Λιβέρη. Με τον κύριο Λιβέρη θα πούμε, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε χτες με την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα, τι γίνεται εδώ και με τα δικά μας, εδώ στο νησί μας, με τα δημόσια κτίρια, με τα σχολεία, με τις τα υπηρεσίες που στεγάζονται σε αρκετά δημόσια κτίρια στην πόλη. Γίνονται έλεγχοι, δεν γίνονται έλεγχοι. Κύριε Λιβέρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε συμμαθητές παλιά, έτσι, στο διάσημο λύκειο, εδώ, δεύτερο λύκειο, εδώ, στεναγόταν στο λύκειο Ζακύνθου. Λοιπόν, για να δούμε, για πείτε μας, ποια είναι έτσι η εκδοχή που έχουν οι επιστήμονες, οι μηχανικοί, για το πώς έπεσε αυτή η πολυκατοικία, τι συνέβη.
1: Καταρχήν, ένα τραγικό γεγονός. Το θετικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί ο τρόπος κατάρρευσης και η ταχύτητα της κατάρρευσης θα είχε σίγουρα θύματα αν δεν είχε γίνει αυτή η προειδοποιητική έτσι κινητοποίηση, ναι, ενός συναδέλφου, μια συναδέλφου.
0: Α, που, μάλιστα.
1: Ναι, που αποτύχει, συμβούλεψε την ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος, όπως έχουμε πληροφορηθεί, και η οποία ερμήνευσε σωστά τα δεδομένα της οικοδομής, τις πρώτες μικρορυγματώσεις που έγιναν στο κτίριο, και ζήτησε από όλους την εκένωση του κτιρίου.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, χτυπάγαν μαζί τα τηλέφωνα από την ιδιοκτήτρια για να εκενωθεί το κτίριο. Η κατάρρευση, έτσι όπως δείχνουν τα ρεπορτάζ, γιατί επίσημες γνώμες δεν έχουμε ακόμα πάρει, εμφανίζει μια αστάθεια, δηλαδή στην ουσία έχασε την στήριξή του το κτίριο, και η ολική κατάρρευση οφείλεται στην ανατροπή του. Τώρα, αυτό δίνει τη δυνατότητα για πολλούς προβληματισμούς, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα παλιά κτίρια και τον τρόπο που επεμβαίνουμε κοντά ή δίπλα σε αυτά. Το σίγουρο, μάλιστα, είναι ότι το κτίριο έχασε την ευστάθειά του στη ζώνη θεμελίωσης. Επίσης, εμφανίζεται σαν ένα κτίριο που έχει φτιαχτεί γύρω στις αρχές του 70. Οι προδιαγραφές και οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές από αυτές που ισχύουν τώρα. Πιθανόν η θεμελίωση να μην είναι τόσο ισχυρή, και πιθανόν να έχει γίνει μια υποσκαφή στο κομμάτι το πλαϊνό κατά τη διάρκεια της εξκαφής. Ίσως και στη δίπλα οικοδομή, τη καινούρια που προετοιμαζόταν, να μην είχαν προλάβει να δράσουν άμεσα όσον αφορά την υποθεμελίωση του κτιρίου. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι μάλλον εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόταν να κάνουν υποθεμελίωση και τους πρόλαβε το έδαφος, το κακό, σε συνεργασία και με το είδος της θεμελίωσης που υπήρχε.
0: Το σαθρό έδαφος, λέτε.
1: Ναι, επίσης προμηνεί η όχι τόσο επαρκής θεμελίωση, τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι το κτίριο αυτό φτιάχθηκε σταδιακά με συνεχόμενες προσθήκες ορόφων σε μεταγενέστερους χρόνους, κάτι που με τους ισχύοντες κανονισμούς εκείνης της εποχής δεν υποχρέωνε να διερευνηθεί ήδη η θεμελίωση του πρώτου κτίριου που κατασκευάστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά σε συνεργασία και με το σχήμα και τη γεωμετρία, ένα πολύ ψηλό κτίριο ορθογωνικής διατομής με μικρή πρόσωψη, κάτι δηλαδή που επιταχύνει την ανατροπή του, δημιούργησε στην κατάρρευση. Από τα συντρίμια βλέπουμε ότι δεν ήταν και ισχυρός ο φέροντας οργανισμός, δηλαδή βλέπουμε να έχουν διασπαστεί όλα τα τμήματα του φέροντα οργανισμού και τα δοκάρια να έχουν σπάσει και οι κολόνες δεν υπάρχουν στα συντρίμια, κάτι που προμηνεί και για μια όχι τόσο ποιοτική κατασκευή εκείνης εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η βασική αιτία είναι η υποθεμελίωση. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Της εξκαφής και της θεμελίωσης μέσα σε αστικό περιβάλλον. Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο,
0: εγώ κάνω εικόνα τώρα διάφορες οικοδομές.
1: Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε έντονο το πρόβλημα, διότι Είμαστε σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, είμαστε πάνω στα μπάζα της ανοικοδόμησης και το δυσμενές είναι ότι κατά τον αναδασμό δόθηκαν πολύ μικρές ιδιοκτησίες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν επεκτάθηκε η πόλη ώστε να φτιαχτούν μεγάλες ιδιοκτησίες και έχουμε αυτή τη μορφή των στενών κτηρίων με προσώψεις της τάξης των 5 και 6 μέτρων στα κτίρια που φτιάχτηκαν μετά. Λοιπόν, χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή. Το ευμενές είναι ότι οι κατασκευές που φτιάχτηκαν μετά το 1953 έχουν πιο ισχυρές θεμελιώσεις από αυτή που μάλλον πρέπει να έχει κατασκευαστεί στη συγκεκριμένη οικοδομή, γιατί φτιάχτηκαν προδιαγραφές αντισεισμικές και οι θεμελιώσεις είναι ικανές ώστε να παραλάβουν και μια υποχώρηση, τοπική υποχώρηση στο δάφους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μελετάτε σοβαρά το θέμα αυτό της εξαφής σε διπλανά οικόπεδα. Και βέβαια επίσης ένας επιβαρυντικός παράγοντας είναι η έλλειψη αποχέτευσης στη Ζάκυνθο για πάρα πολλά χρόνια και η έλλειψη αποχέτευσης για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον 40% της πόλης, παρόλο που φτιάχτηκε το δίκτυο τη δεκαετία του 2000.
0: Αυτό μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο αναλυτικά, τι εννοείτε?
1: Ναι, αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στη αποδιοργάνωση του εδάφους κάτω, αφού υπάρχουν ακόμα βόθροι στους ακάλυπτους και δημιουργούν αλλοιώσεις στις ζώνες θεμελίωσης και στις ζώνες έδρασης των κτηρίων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και πρέπει λίγο να το λάβουμε υπόψη μας εδώ σαν τοπική κοινωνία. Πρέπει η αποχέτευση της πόλης να ολοκληρωθεί, γιατί στην ουσία έμεινε στη μέση, δηλαδή φτιάχτηκε το 60% και περιοχές έχουν μείνει χωρίς αποχέτευση και λιμνάζουν πάνω στα λίμματα.
0: Δηλαδή, εγώ γνωρίζω η Αγία Τριάδα, για παράδειγμα, έχει πάρα πολύ.
1: Πολλά κομμάτια και η Κουτούζη και περιοχές πάνω από την Αλεξάνδρου Ρώμα και περιοχές στα Καμίνια δεν έχουν αποχαιρετευτικό δίκτυο. Ενώ κάναμε ολόκληρη επανάσταση στο θέμα της αποχέτευσης το 2000 για να κατασκευάσουμε το αποχέτευτικό της Ζακύνθου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Δηλαδή,
1: συν τότε χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή στο πώς κάνουμε υπόγεια μέσα σε τέτοιες καταστάσεις πυκνοδομημένες. Πρέπει να γίνονται ειδικές μελέτες. Πιθανόν άμα διαπιστώνεται και βάθος μεγαλύτερο από τα 3 μέτρα πρέπει να γίνονται και γεωτεχνικές. Άμα ο μηχανικός διαπιστώνει θέματα ασταθούς εδάφους ή υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, πρέπει να αλλάζει τον τρόπο της θεμελίωσης και να προβαίνει σε άλλες διατάξεις που όλοι οι συνάδελφοι τις γνωρίζουν όσον αφορά την υποθεμελίωση των ομόρων ή μια πιο σοβαρή θεμελίωση, η οποία προφανώς αυξάνει και το κόστος, αλλά δημιουργεί καταστάσεις ασφαλείας σε ανθρώπους που δουλεύουν και σε ανθρώπους που ζουν στις όμορες οικοδομές.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιες εργασίες έχουν γίνει, δηλαδή υπάρχουν δείγματα στην πόλη της Ζακύνθου που γίναν σοβαρές αντιστηρίξεις για μεγαλύτερες εξκαφές άνω των τριών μέτρων με απόλυτη επιτυχία, δηλαδή χωρίς να υπάρχει καθόλου μετακίνηση των ομόρων κτηρίων. Είναι ένα σημείο το οποίο θέλει προσοχή και θέλει προσοχή και από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι ιδιοκτήτες θέλουν να επιταχύνουν
0: τη
1: διαδικασία, τα θέλουν γρήγορα, τα θέλουν φτηνά. Απαξιώνουν πολλές φορές τη δουλειά του μηχανικού ψάχνοντας να βρίσκουν τις φτηνότερες δυνατές λύσεις. Η φτηνότερη δυνατή λύση σε μια μελέτη είναι η απαξίωση της μελέτης και όχι η σοβαρή αντιμετώπιση. Και άρπακ όλα δουλειές ή με δουλειές που γίνονται μέσα σε ένα καφέ ή ευκαιριακά οδηγούν σε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι η Ζάκυνθος είναι καλοφτιαγμένη και αυτό φαίνεται σε όλα τα σεισμικά γεγονότα που έχουμε ζήσει. Μετά το 1997 έχουμε ζήσει τουλάχιστον 3 σοβαρά σεισμικά γεγονότα χωρίς να έχουμε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, η πόλη αρχίζει και γερνάει. Δηλαδή, τα κτίρια του 1953 και του 1955 έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 χρόνια με 60 και χρειάζονται σοβαρές συντηρήσεις. Σε αυτό έχει βοηθήσει και ο καινούριος κανονισμός, ο κανονισμός επεμβάσεων που ισχύει από το 17 πλέον και είναι υποχρεωτικός για όλες τις επεμβάσεις των κτηρίων, ο οποίος στην ουσία βάζει τη διαδικασία του ελέγχου στο υφιστάμενο κτίριο σε πιο σοβαρή βάση. Δηλαδή πάβει να γίνεται ένας έλεγχος μακροσκοπικός με την εκτίμηση ενός μηχανικού και απαιτεί και άλλες διαδικασίες, επιλύσεις, δειγματοληψίες, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση της κατασκευής και λογιστικά, δηλαδή και μέσα από επίλυση προγραμμάτων και μοντέλων προχωρημένων, και στην πράξη και πρακτικά.
0: Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται σε όλες τις κατασκευές ή μιλάτε για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή τα σχολεία και...
1: Σε όλες τις κατασκευές, δημόσια και ιδιωτικά, από το 17 έχει επιβληθεί αυτός ο κανονισμός. Είναι ο περίφημος ΚΑΝΕΠΕ, κανονισμός επεμβάσεων, ο οποίος επιτάσσει να γίνονται έλεγχοι όταν επεμβαίνει σε ένα κτίριο ή καθ' ύψος ή σε πλάτος.
0: Τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί?
1: Από ό,τι βλέπετε μέσα στην πόλη Ζακύνθου οι συνάδελφοι τους τηρούν και ακολουθούν και οι ιδιοκτήτες, γιατί πλέον δεν μπορεί κάποιος να κάνει προσθήκες ορόφων αν δεν ελέγχει το υφιστάμενο. Γι' αυτό θα διαπιστώσετε και πολλές ενισχύσεις σε υφιστάμενα ισόγεια να υλοποιούνται στην πόλη μας.
0: Εδώ σε ό,τι αφορά τις προσθήκες ορόφων, δεν είμαι ειδική βέβαια, επειδή ζούμε με το σεισμό. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι, έτσι, πιο προσεκτικοί, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να μην θέλει να κάνει συνέχεια προσθήκη και προσθήκηστε, γιατί δεν επιβαρύνεται το κτίριο.
1: Πρέπει να γίνεται μέσα από μια διαδικασία ελέγχου όλο αυτό. Να. Δεν σημαίνει ότι επειδή μου άφησε ο πατέρας μου ένα ισόγειο αρρωγής,
0: μπορώ να το σηκώσω 3 μέτρα.
1: Μπορώ να σηκώσω 2-3 ορόφους χωρίς να υδρώνει τα αυτή μου, απλά και μόνο επειδή θέλω να προσθέσω φορτία.
0: Δηλαδή από εδώ και στο εξής, από το 17 που είπατε, εάν για παράδειγμα
1: είναι υποχρεωτικό,
0: αν έχουμε
1: παλιά,
0: ένα σπίτι.
1: Παλιά ήταν στη δικαιοδοσία του κάθε μηχανικού και στο βαθμό ευσυνείδητης άσκησης του επαγγέλματός του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Επίσης υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία έργων και εργασιών που πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί, όπως αυτό που είπα, η προστασία των ομόρων κατά τις υποθεμελιώσεις ή κατά τις εξκαφές, και ο τρόπος που κατασκευάζονται τα καινούργια κτίρια. Δηλαδή ένα σύνηθες φαινόμενο εδώ στη Ζάκυνθο, πάλι στο βωμό της ταχύτητας και της γρηγοράδας, είναι οι επιφανειακές θεμελιώσεις. Ενώ η λογική της θεμελίωσης λέει ότι πρέπει να σκάψουμε στο έδαφος και να θεμελιώσουμε το κτίριό μας σε ένα σχετικό βάθος, βλέπετε ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, ειδικά στα τουριστικά κίνητα, επιβάλλουν στους μηχανικούς και στους εργάτες να θεμελιώνουν επιφανειακά για να ανεβαίνει η πανοδομή πολύ γρήγορα, χωρίς να περιμένουν και να επιχώνουν ιδιαίτερα.
0: Ποιο είναι το βάθος?
1: Αυτό είναι εγκληματικό.
0: Είναι 3 μέτρα, 4, ποιο είναι?
1: Εξαρτάται από τη μελέτη και το είδος του κτηρίου.
0: Ωραία, μέσα στην πόλη.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει κάθε οικοδομή και ισόγεια να έχει ένα βάθος θεμελίωση της τάξης του 1,5 μέτρο τουλάχιστον.
0: Δηλαδή γίνεται θεμελίωση κάτω από 1,5 μέτρο?
1: Ναι, πολλές.
0: Στο 1 μέτρο?
1: Επιφανειακές τελείως. Επιλέγουν έναν τρόπο θεμελίωσης σε πλάκα από σκυρόδεμα και γίνονται αναγέρσεις. Αυτά.
0: Δηλαδή μπορεί να αναγερθεί και ένα ξενοδοχείο με τόσο μικρή θεμελίωση?
1: Εξαρτάται τη βούληση του καθενός που το κατασκευάζει και που το μελετάει. Αυτό σας λέω, ότι η ταχύτητα και η πίεση η χρονική δημιουργεί αυτού του είδους τις καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και φαντάζομαι και στην αντίστοιχη εδώ πολυκατοικία, η οποία αν παρατηρήσουμε λίγο τον τρόπο κατάρρευσης, έχει θρηματιστεί ολόκληρη.
0: Όντως, ναι.
1: Ναι, δείχνει ότι το κτίριο ανετράπει στην ουσία, ενώ έστεκε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, έχασε την ευστάθειά του προφανώς από υποχώρηση του εδάφους τοπικά σε ένα σημείο. Και δεν είχε και ισχυρή θεμελίωση ούτως ώστε να συγκρατηθεί το υπόλοιπο κτίριο.
0: Ναι. Έπεσε από κάτω από τα θεμέλια, δηλαδή διαλύθηκε... Σαν χάρτινος πύργος.
1: Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που το δείχνει την ώρα που γέρνει το κτίριο, δηλαδή έχασε την πλευρική του στήριξη και στην ουσία έγειρε όλο και έπεσε κάτω στο έδαφος.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έτσι, είχα καμιά απορία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των εδαφών μας εδώ είναι από γλίνα.
1: Ναι.
0: Εκεί χρειάζεται, μπορείς να κατασκευάσεις. Πάρα πολλά κτίρια έχουν γίνει μέσα σε τέτοιο έδαφος. Αυτό χρειάζεται πολύ ισχυρό, έτσι, ισχυρόδεμα, ή θα πρέπει να μην κατασκευάζουμε καθόλου σε γλινώδης έδαφος?
1: Σε κάθε περίπτωση αυτή η απάντηση βρίσκεται στην εκτίμηση του καθενός μηχανικού για το συγκεκριμένο έργο.
0: Mm-hmm.
1: Η γλίνα είναι ένα στρώμα αργύλου και άμα είναι συμπυκνωμένη αρκετά, δηλαδή αυτή η γκρή γλίνα είναι αρκετά ισχυρή, να ξέρετε. Το μόνο που την επιβαρύνει, επειδή είναι ένα πολύ λεπτό κοκκοϊλικό, είναι η κίνηση του νερού μέσα σε αυτή. Δηλαδή όταν είναι μέσα στο νερό, αυτή συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά. Όταν το νερό φεύγει και ξανάρχεται, αυτή μετατρέπεται σε πούδρα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να λαμβάνετε υπόψη από τους μελετητές και τους επιβλέποντες μηχανικούς και να προσπαθούν να αποφεύγουν τη στήριξη των κτηρίων πάνω σε τέτοια εδαφικά, σε τέτοιους εδαφικούς σχηματισμούς ή πετρώματα, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις τη συμπεριφορά του υδροφόρου ορίζοντα κάτω από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό το έδαφος όταν βρίσκεται σε νερό βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Το βλέπουμε και μόνοι μας. Όταν το αφήσουμε στον ήλιο να ξεραθεί μετατρέπεται σε πούδρα. Είναι αυτή η άργυλος που κάνουμε αργυλοθεραπείες στις παραλίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε να έχει ανεβεί ο υδροφόρος και να βρίσκεται σε κατάσταση ένιδρη πολλά χρόνια και κάποια στιγμή για κάποιο λόγο να πέσει ο υδροφόρος.
0: Μάλιστα.
1: Δημιουργεί προβλήματα τέτοια.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Λιβέρη, τα δημόσια κτίρια εδώ στην πόλη μας και τα σχολεία, αν ξέρετε, ελέγχονται τακτικά, σε τι κατάσταση βρίσκονται?
1: Κοιτάξτε, μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος, ούτε κάποιος μηχανισμός. Τώρα, τα τελευταία
0: χρόνια,
1: τουλάχιστον 3 χρόνια, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία το Υπουργείο. Καταρχήν, πιστοποίησε μηχανικούς οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο, γιατί χρειάζονται κάποιες ειδικές γνώσεις πολιτικού μηχανικού για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δημιουργήσε ένα ολόκληρο μητρό ελεγκτών μηχανικών που μπορούν να κάνουν προσεισμικό έλεγχο σε κτίρια και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου όλων των δημοσίων κτιρίων.
0: Μάλιστα.
1: Για την ακρίβεια, στη Ζάκυνθο έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι και έχουν συνταχθεί δελτία για όλα τα κτίρια που αφορούν εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Δηλαδή τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα γυμνάσια και λύκεια έχουν ελεγχθεί και έχουν πάει τα δελτία τους πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Γενικώς δεν έχουν βρεθεί προβλήματα σοβαρά. Έχουν ιεραρχηθεί τα όποια προβλήματα, τα οποία τα περισσότερα, για να σας πω εντάχει, οφείλονται στην κακή συντήρηση και στην έλλειψη μηχανισμού συντήρησης. Δεν υπάρχει μηχανισμός συντήρησης σε δημόσια κτίρια. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που να κοιτάζει περιοδικά το κτίριο και να προτείνει μεθόδους που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση, με την επάρκειά του.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, άρα βρέθηκαν πολλές διαβρώσεις οι οποίες δεν έχουν ποτέ επισκευαστεί. Και σε γενικές γραμμές τα κτίρια έχουν δείξει μια ικανοποιητική συμπεριφορά. Δεν εμφανίσαν προβλήματα που έχουν να κάνουν με βλάβες από σεισμό ή αστάθειες ή ανεπάρκειες στατικές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό επεκτείνεται βαθμιαία και σε άλλες κατηγορίες κτιρίων. Τώρα έχουν ξεκινήσει όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι κτίρια και κτηριακές υποδομές που φιλοξενούν κόσμο μαζικό.
0: Εδώ στο
1: νησί και φαντάζομαι μετά θα επεκταθεί και στα δημόσια κτίρια.
0: Το κλειστό, δηλαδή.

0: λειτουργήσουμε.
1: Μάλιστα. Αναφερόσαστε και στην κερκίδα που έχουμε στο εθνικό στάδιο που είναι... έχει βρεθεί χρηματοδότηση.
0: Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ή έχει γίνει της κερκίδας, αλλά έχει γίνει στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των αθλητικών εγκαταστάσεων.
1: Μάλιστα.
0: Λογικά θα γίνει και σε αυτήν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό γίνεται από ομάδα μηχανικών, πιστοποιημένων και όλα καταγράφονται και δηλώνονται σε μια πλατφόρμα που ελέγχεται από κεντρικά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιβέρη. Πραγματικά μας είπα, εγώ προσωπικά δεν τα γνώριζα, ακουστήκαν και πρώτη φορά όλα αυτά. Προσοχή, το
0: καλά.
1: Πώς χτίζουμε τα χτίρια μας και σε ποιους. Και δεν θέλω να επεκταθώ παραπέρα, ξέρετε τι εννοώ.
0: Ναι,
1: σε ποιους εμπιστευόμαστε, να χτίσουν τα σπίτια μας.
0: Χρειάζεται μια προσοχή σε όλη
1: αυτή τη διαδικασία
0: παραγωγής.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι. Τα κάνουν τέλος πάντων γρήγορα για το εύκολο κέρδος.
0: Και όχι μόνο το θέμα του χρόνου έχει αρχίσει και δημιουργεί θέματα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και στην ευστάθεια των κτηρίων που θα βγει μακροπρόθεσμα ή μετά από κάποιο συμβάν, αλλά και στα εργατικά ατυχήματα, μην το ξεχάσουμε αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή κάτι που γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με απαιτήσεις να ολοκληρώνεται πριν την ώρα του, δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
0: Γεια.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ
5: ωραίο πόγκο.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε πριν αυτά τα πολύ σοβαρά πράγματα που μας είπε ο μηχανικός κύριος Πάνος Λιβέρης. Δεν γίνεται να χτίζουμε, να κάνουμε θεμελίωση σε ένα μέτρο, θεμέλια ενός μέτρου. Ζούμε σε ένα νησί που έχουμε σεισμούς, δηλαδή θα πρέπει και λίγο να προσέχουμε. Δεν είμαι βέβαια εγώ ειδική, ειδικός είναι ο κύριος Πάνος Λιβέρης που μας είπε τόσα σημαντικά πράγματα που πραγματικά δεν τα γνωρίζαμε. Πάμε παρακάτω, τι γίνεται, πολλές φωτιές όπως λέει και εδώ ένας φίλος. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα, πληροφορίες για νεκρούς. Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά. Ξέσπασε πριν από λίγο στην Αμβέρσα του Βελγίου, λιμάνι είναι η Αμβέρσα, σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε στην ιστοσελίδα της τοπική αστυνομία, το δεκαόροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 άτομα. Πολλές, έτσι να δούμε λίγο αργότερα ποιες θα είναι οι πληροφορίες για αυτή τον τραγικό πραγματικά απολογισμό ανθρώπων σε κατοικίες. Πάνω από 100 άτομα ζούσαν σε αυτό το συγκρότημα κατοικιών. Τώρα, πριν από λίγο είχαμε επιχείρηση διάσωσης 4 τουριστών στη Λευκάδα που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα. Ώρες αγωνίας ήταν για τους 4 τουρίστες που εγκλωβίστηκαν μεταξύ των δημοφιλών παραλιών Άγιος Νικήτας και Κάθισμα εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των ισχυρών ανέμων. Πραγματικά αυτοί έκαναν όρθια κοπηλασία. Μα πού πήγαιναν και αυτοί, κυρίες και κύριοι, με ισχυρούς έτσι άνεμους εκείνη την περιοχή που πραγματικά δεν είναι η Λευκάδα, δεν είναι όπως εδώ που έχουμε και τον κόλπο του Λαγανά που μπορείς να πας όταν έχει αέρα. Λοιπόν, η λιμενική αρχή της Λευκάδας ενημερώθηκε ότι 4 υπήκοοι Βουλγαρίας οι οποίοι επέβαιναν στη σανίδα αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην αυτή και είχαν παγιδευτεί μεταξύ αυτών των δύο παραλίων. Στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενές καιρικές συνθήκες και έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο σήμαινε συναγερμό και έφτασαν αμέσως ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος καθώς και το επιβατηγό τουριστικό σκάφος Άγιος Νικήτας. Το τουριστικό σκάφος κατέφερε να εντοπίσει εγκαίρως τους 4 κοπηλάτες και να τους περισυλλέξει με ασφάλεια από το νερό, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αγίου Νικήτα. Η περιπέτειά τους ευτυχώς για αυτούς έληξε αισίως και όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτά λοιπόν με την περιπέτεια που έζησαν αυτοί 4 τουρίστες από Βουλγαρία σήμερα το πρωί στη Λευκάδα. Εκεί στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εδώ βέβαια είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ακούσαμε πριν είδηση που κυριαρχεί σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, εδώ είναι η πολυκατοικία αυτή. Μας ανέλησε και ο κύριος Λιβέρης πώς έπεσε, σαν χάρτινος πύργος έπεσε και ευτυχώς εκεί η μηχανικός κατάφερε και ειδοποίησε τους κατοίκους, χτυπούσε τα κουδούνια για να μπορέσουν να φύγουν. Ευτυχώς έφυγαν όλοι, όλες οι οικογένειες κατάφεραν και έφυγαν και αμέσως μετά έπεσε η πολυκατοικία. Για να δούμε μία είδηση, έτσι πέθανε το πρωί. Ο Μιχάλης Μόσιος είναι ο γνωστός σε όλους Ταμτάκο. Είναι ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με αυτό το όνομα και σημάδεψε την εποχή των ελληνικών βιντεοτενιών. Έφυγε στα 79 του χρόνια, ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς κομικούς χαρακτήρες της εποχής, της χρυσής εποχής, δεκαετίας του 80 ήταν οι ελληνικές βιντεοτενίες. Ο Ταμτάκος που φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Μόσιου σημάδεψε ανεξίτηλα την καλλιτεχνική του πορεία και τον καθιέρωσε στη συγκίνηση του κοινού, αφήνοντας πίσω του μία ολόκληρη εποχή.
Στην εξέλιξη της καριέρας του ήταν η συνεργασία με τη Ρένα Βλαχοπούλου, μια άλλη σπουδαία ηθοποιός εκείνης της εποχής. Έφυγε νωρίς, θα λέγαμε, στα 79 του χρόνια, και δεν έκρυψε ποτέ το παραπονό του για την ταύτισή του σε ένα μόνο ρόλο, το χαρακτήρα αυτό του Ρωμά. Ο χαρακτήρας που εξαιτίας αυτού εισέπραξε πολύ μεγάλη αναγνώριση αλλά και αγάπη από το κοινό. Σήμερα την είδηση την έκανε γνωστή ο γιος του με μια ανάρτηση στα μέσα ενημέρωσης που αποχαιρετούσε τον αγαπημένο του πατέρα.

Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραγικός ήταν ο θάνατος της 31χρονης, η οποία δέχτηκε επίθεση από ένα τεράστιο αλιγάτορα ενώ κολυμπούσε μαζί με τον σύντροφό της σε ποτάμι της Φλόριντα. Παρά τις προσπάθειες να σωθεί, η νεαρή γυναίκα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το περιστατικό έγινε την Κυριακή σε ένα ποτάμι εκεί της περιοχής μέσα στο κρατικό δάσος. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, το ζευγάρι είχε βγει για πεζοπορία και αποφάσισε να κάνει μία στάση για να κολυμπήσει σε ρηχά νερά. Όταν ένας αλιγάτορας μήκους περίπου 3,7 μέτρων πετάχτηκε ξαφνικά από το νερό και επιτέθηκε στην 39χρονη. Τα τραύματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Παρόλες τις προσπάθειες και του συζύγου της και των διασωστών, δεν κατάφεραν να την συγκρατήσουν στη ζωή και η άτυχη γυναίκα πέθανε στο δρόμο προς το νοσοκομείο. Μάλιστα, λέει ότι ο σύντροφός της πάλεψε με τον αλιγάτορα στην προσπάθειά του να τη σώσει. Κατάφερε να απελευθερώσει το ένα της χέρι από τα σαγόνια του ζώου, όμως ο αλιγάτορας επιτέθηκε ξανά και άρπαξε το άλλο προκαλώντας τις καταστροφικά τραύματα.

Για πάμε τώρα να δούμε, να πάρουμε έτσι λίγο γεύση από Μουντιάλ. Όλοι κάνουν κουπί με τους Βίκινγκς. Η Νορβηγία έχει γίνει η πιο cool ομάδα του Μουντιάλ και πανηγυρίζουν σαν τρελή η ομάδα του Χάλαντ. Είναι αυτή που όλοι θέλουν να βλέπουν, όχι λόγω του εντυπωσιακού τους ποδοσφαίρου, αλλά γιατί όλοι τους συμπαθούν, όλοι τους τους συμπαθούν. Έφεραν μαζί τους οι παίκτες 300 κιλά νορβηγικού σολομού. Τους έφεραν αυτή την τροφή μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και οι παίκτες αυτής της ομάδας έφεραν μια ειδική τροφή που τρών. Και φυσικά οι Νορβηγοί και οι Σκανδιναβοί δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τον αγαπημένο τους σολομό. Με την πρώτη τους ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Νορβηγοί έχουν κερδίσει τους πάντες. Επέστρεψαν σε Μουντιάλ μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Έχουν παίκτες κορυφαίου επίπεδου όπως ο Έρλινγκ Χάλαντ. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεθούν ξανά και αν θα βρεθούν ξανά σε μια τέτοια σπουδαία διοργάνωση με την πατρίδα τους, φροντίζουν να διασκεδάζουν κάθε στιγμή και να χαίρονται την κάθε στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου, είτε εντός είτε εκτός των αγωνιστικών χώρων. Και όλοι έχουμε δει αυτό τον πανηγυρισμό, θυμίζει, μιμούνται τέλος πάντων τους προγόνους τους, τους Βίκινγκς, πως τραβούσαν κουπί μέσα σε αυτά τα υπέροχα ξύλινα σκάφη τους.

Πάμε σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης της Ένωσης Κεντρών. Να δούμε λίγο έτσι περισσότερα στοιχεία από ρεπορτάζ, θα έχουμε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Η τελευταία είδηση είναι ότι επέθανε πριν από λίγο ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Το θάνατο του πατέρα του και προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Η υγεία του κυρίου Λεβέντη, θυμόμαστε ότι είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ, είχε μείνει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο εξαιτίας του κορονοϊού. Πάλεψε, βγήκε δυνατός, είχε μείνει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην εντατική. Μεγάλη μορφή ο κύριος Λεβέντης, είχε και δική του εκπομπή στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο, είχε δικό του κανάλι. Λοιπόν, καθημερινά έκανε ανάλυση της επικαιρότητας στο κανάλι 67 νομίζω. Λοιπόν, αυτό είναι. Καθημερινά μας είχε συνηθίσει να κάνει τις δικές του αναλύσεις στην πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, η ανάρτηση του γιου του Βασίλη Λεβέντη είναι παρακάτω. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις τα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παράδειγμα του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, δεν ήμουν βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιο σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν ένα πατέρα και εσύ ήσουν ο πατέρας μου. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου αλλά και με τον τρόπο που έζησες. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες, ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Καλό ταξίδι πατέρα, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικά τα λόγια του γιού του. Ήταν ο θετός του γιος, ο κύριος Λεβέντης. Το είχε παραδεχτεί ο γιος του, Γεωργιάδης, τον αγαπούσε και τον είχε μεγαλώσει σαν παιδί του και έφυγε πάρα πολύ νωρίς, μόλις στα 75 του χρόνια. Είχε επιδεινωθεί η υγεία του από τον κορονοϊό, είχε νοσηλευτεί πάρα πολλές ημέρες, ήταν στην εντατική, πάλεψε, βγήκε νικητής, αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα προβλήματα που του άφησε η υγεία του επιδεινώθηκαν και έφυγε πριν από λίγες ώρες.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Να πούμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι όπως ήταν προγραμματισμένη για την ανάδειξη νέου Προεδρίου. Δεν έγινε κάτι σοβαρό, απλά άλλαξε ο κανονισμός και τις προσκλήσεις προς τους Δημοτικούς Συμβούλους θα πρέπει να τις κάνει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, μάλλον τη Δευτέρα, όπως μας είπε ο κύριος Πλέσσας Διονύσιος. Όμως σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για την εκλογή νέου Προεδρίου. Γυναίκα ήταν η πρόεδρος μέχρι στιγμής του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα δούμε αν θα παραμείνει η ίδια στην θέση της. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12. Αύριο μέχρι και τη Δευτέρα θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων για τις επόμενες ημέρες δεν θα είναι εδώ μαζί μας. Θα είναι όμως μαζί σας την Δευτέρα 8 η ώρα κανονικά. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινός, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνζο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί
4: ωραίο πόνσο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα περιμένω γιατί φταίει αυτή η λέξη. Θα περιμένω γιατί είπα σ' αγαπώ. Με τόση φτύνια.

0: Charisma 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνζο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί
4: ωραίο πόγκο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
1: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
1: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Πήρα τα πράγματα μου, άλλους δρόμους για να βρω. Σε κρύψα στην ψυχή μου, σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό. Όμως σε σκέφτομαι.